0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Would you dance if I asked you to dance?

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχει πάει 2 του μηνός και πάει, παιδιά, τελείωσε και ο Ιούλιος.
1: Έλα καλά και εσύ τώρα, τι τρέχεις τόσο πολύ. Είπαμε και εσύ, πέρασε ο Ιούλιος.
0: Θα αντιδράσετε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βασικά
1: θέλω
0: να δω
1: μήνα.
0: Αν θα αντιδράσεις τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
1: Δύσκολα.
0: Αλλά τι έδρασες αυτά.
1: Παιδιά, νιστάζω πάρα πολύ σήμερα, το ομολογώ. Δηλαδή, είναι από αυτές τις στιγμές που νομίζεις ότι αν κρατήσεις λιγάκι τα μάτια σου σταθερά σε ένα σημείο.
0: Με τη μία.
1: Σε ένα λεπτό έχει κοιμηθεί.
0: Εντάξει.
1: Είμαι σε αυτή τη φάση σήμερα. Ό,τι και να πω, να με συγχωράτε σήμερα.
0: Θέλω να δω αν έκαναν ένα ερώτημα.

0: έχει βόλτα έξω.
1: Πραγματικά, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ στο σπίτι. Θέλω να βγω και έξω. Με αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα η νύστα να έχει φτάσει σε άλλο level.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα σα. Καταρχά να πω καλημέρα στο Σταύρο.
1: Καλημέρα, Σταύρο.
0: Που είναι σήμερα μαζί μα. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε όλου εσά που έχετε μπει ήδη στην παρέα μα από πάρα πολύ νωρί. Να ξέρετε ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι κατόρθωμα να ξυπνά τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, να ξυπνά τόσο πολύ νωρί το πρωί. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θα το πω, γιατί έχετε καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια και γι' αυτό το λόγο να μείνετε μαζί μας. Μέχρι τις 10 έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε φέρει και παιχνίδια και διαγωνισμούς και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής με πολύ νύστα, πολύ κούραση, αλλά και πολύ έρωτα. Γιατί είναι πολύ ερωτική ημέρα, Πέμπτη, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Είναι και ερωτικός ο μήνας γενικότερα, εδώ στο Love.
1: Ναι.
0: Είναι και επαιτειακός, είναι 30 ολόκληρα χρόνια Love 97,5. Οπότε δεν φεύγει κανείς. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5, πρωινό Πέμπτης. Είναι παιδιά 2 Ιουλίου του 2026. Καλοκαιράκι πλέον για τα καλά.
1: Ωραία.
0: Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αν και εμάς να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν δεν σε αρέσει εσένα για διακοπές και τα λοιπά, και ο Σεπτέμβριος είναι ουσιαστικά μήνας καλοκαιριού.
1: Δεν μου αρέσει ο Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σε αρέσει. Έχει μικρή και ημέρα. Ναι,
1: δεν μου αρέσει.
0: Ναι,
1: πω,
0: είναι και τα προεόρτια. Αλλά πα σε
1: δεν μου αρέσει καθόλου ο Σεπτέμβριο.
0: Το είπαμε, η Ιουάννα δεν είναι ανάγκη. Σε
1: περίπτωση που δεν το καταλαβαίνετε. Νυχτώνει νωρίς, μάνα μου. Δεν γίνεται. 8 η ώρα είναι βράδυ. Δεν θα πάω να κάνω διακοπές. Θα παίξω τα νεύρα μου.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι ο καιρός, οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές. Ό,τι και να λες.
1: Έχει πάει εσύ διακοπές, δηλαδή σου έχει έρθει έτσι επιθυμία να πα διακοπές Σεπτέμβριο. Ενώ έχουν γυρίσει όλοι και ξεκινάει η σεζόν και ξεκινάνε οι δουλειές και ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Αλλά είναι καλοκαιρινούς μήνες με την έννοια εντάξει και να μην θες
1: να
0: πας σε διακοπές.
1: Καταρχάς,
0: κάποιοι πάνε για διακοπές το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, είναι πολύ καλός ο καιρός και μπορείς να πας για μπάνιο, άσχετα νυχτώνει νωρίς. Μπορείς να μην θέλεις γιατί λες Σεπτέμβριο είναι σιγά μην πάω για μπάνιο, αλλά δες τους άλλους, δες το Λιάγκα, δες το Μαζονάκι.
1: Δεν σταματάει η μάνα μου και ο Μαζονάκι. Θα πάω εγώ Ιανουάριο μήνα να
0: κάνω. Κατά καλό καιρό. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εγώ δεν είμαι χειμερινή κολυμπήτρια.
0: Να γίνει.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να γίνει.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο λέω. Θα το προσπαθήσω. Και ναι, πέρυσι το
0: ποτέ
1: έλεγα. Θυμόσαστε.
0: Ποτέ.
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Είναι, να σου πω κάτι όμως, οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές και μάλιστα το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί τουρίστες επινέγουν την Ελλάδα για διακοπές. Θυμάστε τι γίνεται κάθε Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έχει πολύ κόσμο. Και
1: εμάς
0: ένα μπάνιο μπορεί να το κάνει.
1: Σεζόν όμως. Ένα μπάνιο βεβαίως μπορεί να το κάνει.
0: Και να σου πει κάτι και να ανοιχτώνει στις 8 η ώρα. Τι έγινε και στις 7.30 να ανοιχτώνει. Δεν μπορεί να πα τα βέρνα. Δεν τρώ δηλαδή αν
1: ανοιχτώνει. Όχι, με πιάνει στεναχώρια. Είναι σαν Κυριακή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Τέτοια είσαι.
1: Εντελώς.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το λέμε. Εσείς θα επιλέγατε διακοπές να κάνετε το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν σας δινόταν η ευκαιρία και σας λέγανε, παιδιά, θέλετε να κάνετε το Σεπτέμβρη διακοπές, θα τις κάνατε
1: σας
0: ή θα θεωρούσατε.
1: Σας δίνει, συγγνώμη, η εταιρεία την ευκαιρία φέτος να κάνετε το Σεπτέμβρη διακοπές.
0: Ή θα αισθανόσασταν ρηγμένοι αν σας έλεγαν ότι θα κάνετε Σεπτέμβρη. Δεν σας πειράζει καθόλου. Για να σας δω. Επίσης, έχετε κάνει διακοπές Σεπτέμβρη γιατί ξέρω ότι περισσότερο λόγω των δουλειών
1: και
0: των εργασιών
1: σχολείων.
0: Και των σχολείων αναγκασμένοι είναι να γυρίσουν νωρίς πίσω, νωρίς.
1: Ναι.
0: Τελειώνοντας ο Αύγουστος να επιστρέψουν μετά τα κεφάλια μέσα που λέμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι που πραγματικά θα θέλουν να κάνουν διακοπές, φαντάζομαι, το Σεπτέμβρη που είναι καλύτερες οι τιμές, τα έχουμε πει 800 φορές.
1: Που
0: δεν έχει τόσο κόσμο, που βρίσκεις καλύτερα για τη διαμονή σου, καλύτερες τιμές, καλύτερο φαγητό πιο εύκολα, οι περισσότερες ταβέρνες είναι πιο άνετα, δεν,
1: ναι.
0: Δεν γίνεται τόσο χαμός. Για να σας δω, στείλτε μας τα δικά σας μηνυματάκια. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Θα κάνατε διακοπές αν σας δινόταν, αν είχατε την ευκαιρία, ρε παιδί μου, και να πείτε ότι να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πάρω Αύγουστο, θέλω να πάρω Σεπτέμβρη. Θα το κάνατε ή αν σας αναγκάζανε να πάρετε Σεπτέμβρη, θα το χαιρόσασταν ή θα σας πιάναν τα νεύρα σας.
1: Ωραία, ναι,
0: όταν σας στείλα Σεπτέμβρη.
1: Για στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 694-711-11.

0: Να ρε Ιωάννα, ορίστε, μ' αρέσει που γκρινιάζεις. Ορίστε, βλέπει, ξέρεις πόσος κόσμος έστειλε μήνυμα. Κοίτα εδώ.
1: Με όλο αυτόν τον κόσμο δεν θα μπορούσα να πάω εγώ διακοπές.
0: Καλά, το κατάλαβα. Δεν θα μπορούσα να ήταν φίλη σου.
1: Όχι, φίλη μου, ναι, αλλά χώρια διακοπές.
0: Θα πηγαίνατε ο καθένας ξεχωριστά.
1: Χωριστά διακοπές.
0: Δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι κάποια στιγμή είχα κάνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη διακοπές. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αρκετά παλιά, γιατί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον με το Λαβ, νομίζω με το Λαβ, με τα ραδιόφωνα γενικότερα. Είμαστε αναγκαστικά, παίρνουμε την άδειά μας τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι που είχα πάει, νομίζω ότι είχα πάει, είχα κάνει ένα γύρο της Ιταλίας,
1: ωραίο,
0: αν δεν κάνω λάθος. Ήταν
1: ωραίο.
0: Τις πρώτες 7 μέρες του Σεπτεμβρίου,
1: ωραίο,
0: που ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί μην νομίζετε, παιδιά, και στην Ιταλία και στην Ισπανία τον Αύγουστο μιλάμε για πολύ ζέστη. Μιλάμε
1: τώρα, βέβαια, καλά λιώνεις.
0: Και είναι και χειρότερα, να μην σας πω.
1: Είναι χειρότερα.
0: Γιατί έχουν και πάρα πολύ υγρασία.
1: Στο λέω και στο επιβεβαιώνω. Ναι. Πριν από 2 χρόνια, εγώ πήγα στη Ρώμη Αύγουστο, που ξέρεις πόσο την αγαπάω τη ζέστη. Κόντεψα, δηλαδή δυσανασχέτησα πολύ.
0: Γυρίζεις μετά στην Ελλάδα και κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα και λες Θεούλη μου, εδώ δεν πάω πουθενά.
1: Όχι, αν μπορείτε, ναι, μην πάτε στην Ιταλία. Εμένα
0: μου είχε τύχει, εκεί πέρα, Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, και είχα περάσει και πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, καλά, η Ιταλία ούτως ή άλλως 12 μήνες το χρόνο έχει τουρίστες και γίνεται και χαμός.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα κεντρικά σημεία, σε αυτό στη Ρώμη, στην Φλωρεντία κτλ. Γίνεται χαμός. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλός ο καιρός. Δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ ζέστη, ήταν πάρα πολύ καλά, περάσαμε πολύ ωραία. Η μέρα ήταν όσο μεγάλη ήταν.
1: Όχι πολύ δηλαδή.
0: Ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι στην Ελλάδα να έχω πάει διακοπές. Γιατί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι, σου εξομολογούμε,
1: ναι,
0: ότι αισθάνομαι σαν και σένα.
1: Α.
0: Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο, ότι αν πάω διακοπές στην Ελλάδα, απλά θα είμαι εγώ και η Μήλος. Εγώ και η Τίνος.
1: Όλοι
0: οι άλλοι θα λείπουν στην Αθήνα.
1: Με ενοχλεί ότι έχουν ξεκινήσει και γίνονται πράγματα, πράγματα, πράγματα.
0: Και δεν,
1: και
0: εδώ,
1: δεν είμαι εδώ. Και τα χάνω, καταλαβαίνεις.
0: Σε έχει φάει το star system,
1: ναι,
0: των μέσων.
1: Κυρίως αυτό νομίζω με
0: έχει φάει. Των μηδιακών.
1: Ναι, κυρίως αυτό.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, θα κάνατε διακοπές Σεπτέμβριο. Αν σας δινόταν η ευκαιρία, αν είχατε να επιλέξετε και σας λέγανε, ξέρω εγώ, ας βγάλουμε τον Αύγουστο έξω, γιατί νομίζω ότι όλοι Αύγουστο θέλουν να πάνε. Αν σας έλεγε κάποιος Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, τι θα επιλέγατε, Ιούλιο ή Σεπτέμβριο? Βλέπω αρκετοί είπανε πάντως ότι το Σεπτέμβριο θα κάναν διακοπές. Για να δω λοιπόν και εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θα κάνατε, πιστεύετε ότι είναι καλύτερες οι διακοπές του Σεπτεμβρίου, ή είσαστε από αυτούς που λένε Αύγουστο και ξέρω ψωμί? Για να σας δω. 694-711-11. Και πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε μόνο στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, και βλέπω ότι και στο Κηφισό θα δυσκολευτείτε λιγάκι, εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους θα φτάνει τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι Γρό Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο. Disco.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5, 2 Ιουλίου του 2026. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει και να έχετε μπει στην παρέα μας πλέον. Γιατί οι περισσότεροι σιγά σιγά έχετε αλλάξει και ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπει το καλοκαίρι, όταν δεν έχεις και τα παιδιά το πρωί να σκοτείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο σχολείο, να ετοιμαστείς, να τα κάνεις όλα λίγο πιο νωρίς για να προλάβεις να τα κάνεις όλα. Νομίζω ότι χαλαρώνει λιγάκι το πρόγραμμα. Εντάξει. Να πω και καλό κουράγιο στα παιδιά, το λέω γιατί έχω και εγώ το δικό μου τον μικρό που διαβάζουν καλοκαιριάτικα και πηγαίνουν φροντιστήρια,
1: ναι,
0: για την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά.
1: Εντάξει, μέσα στον Ιούλιο, ναι, μέχρι τέλη Ιουλίου
0: μέχρι
1: πάει
0: τέλη
1: αυτό.
0: Ιούλιο. Κανείς δεν θέλει να ξέρετε, κανένα από τα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ένα καλοκαίρι είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Είναι αυτό το καλοκαίρι. Και μετά
1: αυτό,
0: από το επόμενο αρχίσανε οι τσάρκες. Σας το λέω γιατί επίσης το ξέρω. Σημαίνει,
1: ναι,
0: και αυτό. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 2 Ιουλίου του 1698. Σαν σήμερα ο Τόμας Σέιβερι λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πρώτη ατμομηχανή.
1: Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό συνοδό πανεπιστημίου στα Προπύλαια.
0: 1897, σαν σήμερα ο Ιταλός επιστήμονας Γκουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο.
1: Το 1900, σαν σήμερα, καταγράφεται στη λίμνη, Κωνσταντίας η πρώτη πτήση αερόπλοιου του Zeppelin LZ1 κοντά στο Friedrichshafen.
0: Σιγά μην το πεις αυτό. Friedrichshafen.
1: Στη Γερμανία έγιναν αυτά.
0: 1932, σαν σήμερα, η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα.
1: Το 1937 η Αμέλεια Έρχαρτ και ο Φρεντ Νόναν ακούγονται για τελευταία φορά πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, ενώ προσπαθούν να κάνουν τον πρώτο γύρο του κόσμου με αεροπλάνο, ακολουθώντας τον ησημερινό.
0: 1956, σαν σήμερα, ο Elvis Presley ηχογραφεί το Hound Dog.
1: Το 1961 ο Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hemingway βάζει τέλος στη ζωή του με κυνηγητική καραμπίνα στο Αϊντάχο σε ηλικία 61 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπέφερε από κατάθλιψη.
0: 1988, σαν σήμερα, το Dirty Diana φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, κάνοντας τον Michael Jackson τον πρώτο καλλιτέχνη με 5 νούμερο 1 singles από το ίδιο άλμπουμ που ήταν το Bad.
1: Ναι, το 1997 κυκλοφορεί η πρώτη ταινία Men in Black.
0: Ενώ το 2001, σαν σήμερα, το αεροδρόμιο του Liverpool ονομάζεται Τζον Λένον προς τιμή του μέλους των Beatles που κατάγεται από την πόλη.
1: Το 2005 η παγκόσμια μουσική εκδήλωση κατά της φτώχειας στην Αφρική Live 8 πραγματοποιήθηκε σε πολλές πόλεις. Στο Λονδίνο εμφανίστηκαν καλλιτέχνες όπως η U2, η Coldplay, η Madonna, η Pink Floyd και ο Paul McCartney.
0: Και τέλος το 2017, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μήνος Κυριακού, ο Έλληνας επιχειρηματίας. Για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο, σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Ιουβενάλιος και ο Ιουβενάλης. Είναι της κατάθεσης συστήμιας της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές, είναι του Ιουβεναλίου του Πατριάρχου Ιεροσολύμων και να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και η Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Μάλιστα. Ζουν ανάμεσά μας, μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αχ, εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, παιδιά. Το έχετε πάρει χαμπάρι, παραμονή Παρασκευής.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι. Εγώ ήθελα το πρωί να είναι Σάββατο. Αλλά πας περιπτώσει. Κάντε κουράγιο, κάντε λίγο κουράγιο. Είναι παραμονή Παρασκευή. Εντάξει, έχει μείνει άλλη μία μέρα. Άλλη μία μέρα.
2: Μία και σήμερα.
1: Και πάμε μετά για Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, Σεπτέμβριο επιλέγει ο Θοδωρής και ξέρω ψωμί. Θέλει, λέει, την ησυχία του.
1: Άντε ρε.
2: Επίσης και η Άννα λέει: εγώ ποτέ δεν πάω τον Αύγουστο. Έχει υπερβολικά πολύ κόσμο. Πάω αρχές Ιουνίου και Σεπτέμβρη. Θεωρώ Σεπτέμβρη ότι είναι η καλύτερη εποχή. Αρχές Ιουνίου, παιδιά, πολύ νωρί.
1: Και το αρχές, να σου πω κάτι, είναι λάθος αυτό γιατί λέμε πολύ νωρί και τελικά ο Ιούνιος είναι ένας πολύ καλός μήνας.
2: Καλά, βλέπετε.
1: Όχι, είναι καλός μήνας για θέμα διακοπών. Με την έννοια ότι. Όχι, εσύ θα πεις τώρα για τον καιρό και για τα λοιπά.
2: Τώρα να πάω στο νησί και να βρέχει.
1: Εντάξει τώρα, δεν
2: είναι λίγο άστατος ο Ιούνιος.
1: Εντάξει.
2: Εγώ δεν μπορώ.
1: Κανονικά άστατος πρέπει να ήταν ο Απρίλιος και ο Μάιος, όχι ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος είναι ξεκάθαρα σε πράγματα. Καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά Summer. Δεν σου βγαίνει πάντα. Ναι. Εγώ τον Ιούνιο το θέλω για καμιά εκδρομούλα, έτσι. Ξέρεις,
1: γρήγορα.
2: Σαββατοκύριακο. Όχι για να κάνω τις μισές μου διακοπές.
1: Όχι.
2: Να γυρίσω πίσω και να έχω τον Αύγουστο.
1: Ποιον Αύγουστο, αφού κάνεις μισές. Λέμε.
2: Αυτό λέω και μετά να έχω το Σεπτέμβρη να περιμένω.
1: Όχι, γιατί μπορεί να έχει τον Αύγουστο το δεύτερο δεκαπενθήμερο. Ας πούμε, πολλοί θέλουν να πάρουν το πρώτο δεκαπενθήμερο.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να είναι έτσι, κάτσε
2: λίγο. Κάπως λίγο το ακούω. Ναι. Ο Ευρυπίδης τη λέει: καλημέρα, παιδιά. Εμείς που δουλεύουμε σε ζώνη, λέει στην εστίαση, μόνο Σεπτέμβριο μπορούμε να πάμε διακοπές. Αυτό
1: δεύτερο.
2: Το ακούω, το Ευρυπίδη. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Εντάξει, εκεί πέρα είναι η δουλειά, είναι θέμα δουλειά, παιδί μου. Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό γενικότερα. Νομίζω ότι αυτού του μήνε, μη σου πω και Σεπτέμβρη, δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε, αλλά σαφώ Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Μάιο δεν φεύγει κανένα. Είναι όλοι επιποδός και περιμένουν τα τουρίστας που έρχονται στην Ελλάδα.
2: Επίσης η Μαριάντζελα λέει: όχι ρε παιδιά, λέει, πιο Σεπτέμβριο, όσο πιο νωρίς γίνεται. Με το που κλείσαν τα σχολεία, λέει, πήγαμε κατευθείαν διακοπές.
1: Αγιά σου.
2: Πρώτη χρονιά, λέει, βέβαια, που το καταφέραμε, αλλά μάλλον θα καθιερωθεί. Στα θετικά είναι ότι δεν έχει τόσο κόσμο, βρίσκεις παντού και καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση. Φεύγει η κούραση του χειμώνα που μας έχει μείνει, λέει, και μας έχει μείνει, λέει, το
1: υπόλοιπο καλοκαίρι. Μας έχει καταβάλει αυτό, ναι.
2: Μια κοντινή εξόρμηση.
1: Βέβαια. Να σου πω κάτι. Αν πας Ιούνιο, όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά σου. Έχεις πάει και διακοπές και έχεις και όλο το καλοκαίρι μπροστά. Οπότε κάτι θα τσιμπήσεις πάλι. Κάτι δεξιά-αριστερά θα κάνεις.
2: Εγώ δεν μπορώ, παιδί μου, τον Αύγουστο να είμαι μέσα
1: καλά,
2: στο γραφείο.
1: Είναι ψυχολογικό.
2: Μην μου λέει,
1: αυτό να το συζητήσεις. Το ξέρω, αλλά πρέπει να το συζητήσεις. Να δεις κάποιο παιδικό τραύμα είναι αυτό.
2: Μπορεί.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
2: Μπορεί.
1: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για να δούμε τι γίνεται. Θυμίζω στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κανένα πρόβλημα στην παραλιακή, κανένα πρόβλημα και στην Κατεχάκη. Μια χαρά βλέπω ότι είναι.
2: Ωραία που είναι τα πράγματα σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι 2 του μηνός. Σιγά σιγά φεύγουν για διακοπές. Σε λίγο θα μείνουμε μονάχοι.
2: Δεν με πειράζει καθόλου.
1: Μονάχοι θα μείνουμε. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η Άννα είμαι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και βερίκοκα. Βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Τυχεροί οι ακροατές του Love 97,5 που είδαν τον Γιώργο Αλκαίο το Σάββατο. Γιατί είχαμε και Γιώργο Αλκαίο στο Βεάκιο και ήταν καταπληκτική η συναυλία. Έγινε χαμός, παιδιά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είδαμε και πάρα πολλές φωτογραφίες που μας στείλατε για το πόσο ωραία περάσατε, ναι, και στο Γιώργο Αλκαίο. Γιατί τόσα ωραία πράγματα έχουμε εμείς εδώ. Και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες είναι και οι Disney, όπως καταλαβαίνετε. Σωστά. Αγαπημένοι μας, θα ξέρετε ότι με τον Γιώργο Αλκαίο έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Σας το λέω έτσι γιατί ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που λατρεύει τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Αγαπάμε πολύ Γιώργο Αλκαίο.
0: Ναι, πολύ. Πολύ
1: όμως.
0: Πολύ. Λοιπόν, τώρα, ρε παιδί μου, πραγματικά,
1: ναι,
0: συγκλονίζομαι με κάποιες αιτήσεις που διαβάζω. Διάβασα για μια καταπληκτική μέθοδο, ναι, ένα ιαπωνικό κόλπο.
1: Α, ωραίο,
0: ενδιαφέρον. Ένα ιαπωνικό κόλπο, ναι, που πραγματικά μου τίναξε τα μυαλά στον αέρα.
1: Αχα.
0: Τρελάθηκα, δηλαδή διάβασα αυτή την είδηση γιατί είναι ένα ιαπωνικό κόλπο, παιδιά, προσέξτε τώρα που είναι και καλοκαίρι,
1: ναι,
0: το οποίο ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο.
1: Α, μας ενδιαφέρει.
0: Πρόσεξε να δεις, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Καίει το αυτοκίνητο, δηλαδή είναι λάβα, δεν μπορείς να καθίσεις πουθενά. Το συγκεκριμένο κόλπο ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα,
1: ναι,
0: χωρίς χρήση κλιματιστικού.
1: Έλα, και για πες μας,
0: και
1: για
0: μάλιστα, διαφέρει, πρόσεξε,
1: ναι,
0: να δεις,
1: ναι,
0: αυτό το ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο ως και 10 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είναι 40 έξω, 30 θα πάει σε σένα. Είναι 30 έξω, 20 θα πάει σε σένα. Είναι 20 έξω, 10 θα τουρτουρίζει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τέτοιο πράγμα.
1: Θα βάλουμε σένα να μας δεις ανέκδοτα.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Το νέο μου φυγεί έτσι, αλλά ναι, έτσι είναι. Παιδιά, λέει, με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επιβαρύνουν την καθημερινή οδήγηση, πολλοί οδηγοί αναζητούν έτσι τρόπους για να μειώσουν γρήγορα τη ζέστη μέσα στο όχημα πριν ενεργοποιήσουν το κλιματιστικό.
1: Ναι, το κάνουμε οι περισσότεροι.
0: Ναι, έρχεται όμως αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο ιαπωνικό κόλπο να ρίξει τη θερμοκρασία της καμπίνας του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

0: Θα σας πω, δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τι σκέφτηκαν οι Ιάπωνες.
1: Τι σκέφτηκαν,
0: 10 βαθμούς κάτω, ρε φίλε. Και δεν το έχουμε σκεφτεί.
1: Μιλάμε κάνεις πραγματικά τώρα, αλήθεια το λέω τώρα, θα έπρεπε να είσαι παρουσιαστής σε reality.
0: Μα, φίλε.
1: Που τόση ώρα λες ποιος θα αποχωρήσει και δεν μας λες.
0: Δεν σας λέω, γιατί αυτή η μέθοδος είναι επαναστατική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακή. Ακούστε, το διάβασα στο άρθρο τώρα.
1: Για πες μας, άνθρωπέ μου.
0: Ναι, να σας πω.
1: Κρεμόμαστε, τα χείλη σου κρεμόμαστε.
0: Μπαίνει ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Όλο το σκηνικό, όλο το σκηνικό, όλη η διαδικασία βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία, μέχρι εδώ καλά.
0: Μπαίνει ο οδηγός, κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Πολύ ζέστη.
1: Άντε πάλι.
0: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Να περάσουμε σαν διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε.
0: Κάνει ζέστη.
1: Να σας πούμε πώς θα ρίξετε 10 βαθμούς θερμοκρασίας στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Πες μας, παιδί μου.
0: Λοιπόν, τι κάνει ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του.
1: Ωραία.
0: Το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά. Και αυτό το κάνει αρκετές φορές.
1: Κοροϊδεύεις τώρα, δεν μπορεί.
0: Όχι, αυτή ήταν η μέθοδος.
1: Αυτό είναι. Αυτή... χαλάσει ο μηχανισμός του παράθυρου.
0: Διαβάζω 10 ώρες το άρθρο αυτό για την επαναστατική μέθοδο και φτάνω και λέει: μπαίνει μέσα ο οδηγός,
1: ναι,
0: κατεβάζει το παράθυρο.
1: Ωραία.
0: Το ανεβάζει,
1: ναι,
0: και μετά από λίγο το ξανακατεβάζει. Και το ξαναανεβάζει. Και αυτό το επαναλαμβάνει. Συγγνώμη, εμείς οι άλλοι. Περίμενε, συγγνώμη. Εμείς δηλαδή, γιατί το λένε ιαπωνικό καταρχάς. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή, πες μου.
1: Τι κάνουμε εμείς αυτό.
0: Δεν κάνουμε, κατεβάζεις το παράθυρο.
1: Όχι.
0: Όταν παίζεις το αυτοκίνητο, τι μπαίνεις στο καμίνι, δεν κατεβάζεις το παράθυρο να πάρει
1: αυτό.
0: Αέρα.
1: Δεν το ξανανεβάζω.
0: Αυτό το ανεβοκατεβάζει. Καλά.
1: Κατάλαβε.
0: Λες να είναι αυτό το κόλπο ότι το ανεβοκατεβάζει.
1: Λες. Και να χρειαζόμαστε ζακέτα μέσα στο αυτοκίνητο ξαφνικά.
0: Τι σκέφτηκε. Ουλιάμουνα! Ανέβασε παράθυρο!
1: Ανέβασε παράθυρο!
0: Κατέβασε παράθυρο!
1: Κατέβασε παράθυρο!
0: Ανέβασε παράθυρο!
1: Πάλι ανέβασε παράθυρο!
0: Κατέβασε παράθυρο!
1: Και ξανά κατέβασε παράθυρο.
0: Κρύο!
1: Και κάνει κρύο, σου λέμε στην καμπίνα.
0: Δεν είμαστε τρελάνε.
1: Τα πουλάτε αυτά.
0: Δεν θα με τρελάνε, δηλαδή.
1: Εμείς και εγώ είμαστε, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή τι ανέβασε, κατέβασε παράθυρο.
0: Καλά, αυτοί πρέπει να το λένε με 13 βαθμούς γι' αυτό. Λέει, κάνει ζέστη, λέει, το κάνουμε
1: ναι,
0: κρύο. Το κάνει 10 τώρα. Μην τρελαθούμε. Η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση, λέει, βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί με δροσερό εξωτερικό αέρα. Καταρχάς, έξω δεν έχει δροσερό αέρα. Άμα είχε ρε δροσερό αέρα έξω, γιατί καίγεται το αυτοκίνητο. Θα μας τρελάνε τώρα.
1: Δροσερό αέρα, μάνα μου.
0: Θα μας τρελάνε. Το αποτέλεσμα είναι η θερμοκρασία να μειωθεί αισθητά και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο. Ρε,
1: το
0: εδώ
1: αποτέλεσμα
0: ανοίγουμε...
1: είναι να πάω στο συνεργείο να φτιάξω το μηχανισμό για το παράθυρο. Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε.
0: Καλά, ναι, εκτός από αυτό.
1: Αλλά
0: εγώ, ούτως ή άλλως το αυτοκίνητο, όταν πάω να μπω στο αυτοκίνητο και κάνεις, είναι καλοκαίρι έτσι,
1: ναι,
0: και καίγεται το αυτοκίνητο, πρώτα ανοίγω όλες τις πόρτες,
1: ναι,
0: το αφήνω να πάρει λίγο αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά μπαίνω μέσα, μετά μπουκάρω. Και κάθε φορά κάθομαι με το μπουτόν να πατάω πάνω το παραθυράκι, κάτω το παραθυράκι.
1: Πανώ κάτω.
0: Κρύο τώρα, κρύο.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5.
1: Ο Ανδρέας
0: είπε, η παιδιά είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, φανταστείτε, λέει, αυτό το σκηνικό με χειροκίνητο παράθυρο.
1: Έτσι, να το κατεβάζει με
0: Box on, box off. Πάνω κάτω. Τέτοια φάση.
1: Ναι, αυτό που λέει και ο Παναγιώτης.
0: Τι, α, αυτό είπε. Έλα, παιδιά, τώρα το φαντάζεσαι τώρα. Να είναι πάνω κάτω, να είσαι με χειροκίνητο και να γυρίζεις πάνω.
1: Θα σε πάει μετά από λίγο.
0: Ο Μιλιάκη, παιδί μου, ίδιος.
1: Το ένα χέρι θα είναι γυμνασμένο. Ανάλογα αν είσαι συνοδηγός στο δεξί. Και το άλλο θα είναι normal.
0: Φανταστικό. Δηλαδή, πραγματικά οι Ιάπωνες είναι έτσι φωτό μπροστά, παιδιά. Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος.
1: Έτσι ξέρω και εγώ.
0: Να κατεβάζει το παράθυρο, να το ανεβάζει. Να το κατεβάζει, να το ανεβάζει. Δηλαδή, λες και δεν ξέρουμε το να κατεβάσουμε μια καλή και να μπει ο αέρας μέσα. Δηλαδή, πραγματικά. Και είναι είδηση αυτό, παιδιά. Ήταν είδηση. Το διάβασα σε δισογραφικό πρακτορείο.
1: Γιατί να το κάνω αυτό με την πόρτα του αυτοκινήτου που έχει μεγαλύτερη επιφάνεια.
0: Και γιατί να μην το κατεβάσει το παράθυρο, το αφήσει κατεβασμένο. Γιατί θα πρέπει να το ανεποκατεβάζει.
1: Να κάνει αβεντάλια, ρε παιδί μου, σου λέει.
0: Πεντάλια, πάει και πάνω κάτω. Η πεντάλια πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Το πάνω κάτω δεν είναι πεντάλια.
1: Λέω να ανοίγουμε το παράθυρο, να ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου. Και να κάνουμε.
0: Εμεί έχουμε και κάμπριο. Ανοίγει το κάμπριο και τελείωσε.
1: Άμα ανοίγει το κάμπριο.
0: Θα τσουρουφλίζει όμω. Χειρότερα είναι με το κάμπριο.
1: Τα μπουτάκια στο κάτω.
0: Τα μπουτάκια, παπαπαναγία μου. Παπαπαπαναγία μου. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:23 πρώτα λεπτά. Κυρίε και κύριοι, ladies and gentlemen, it's the time for gling.
1: Πήγα λίγο πιο μπροστά εγώ.
0: Πού τι, ανέκδοτο είπες.
1: Ναι,
0: ανέκδοτο είπες.
1: Προσδεθείτε, είπα. Α, γιατί
0: τι αγωνία έχεις.
1: Έχω πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι τελικά σου λείπουνε.
1: Τα ανέκδοτα.
0: Ναι. Είδες από μου. Δηλαδή, βιάζεσαι κιόλας. Είναι και 23 και θες να σου πω κάτι. Να βρεις έναν Ιάπωνα να σου ανεποκατεβάσει το παράθυρο. Εγώ.
1: Να βρω την υγειά μου.
0: Εγώ μέσω του ραδιοφώνου, εγώ έχω πρωτοποριακή μέθοδο. Γιατί μέσα από το ραδιόφωνο των αυτοκινήτων κρυώνω την ατμόσφαιρα χωρίς καν να ανοίξει παράθυρο.
1: Αυτό είναι γεγονός που.
0: Χρόνια
1: τώρα. Δίνω. Με την καλή έννοια.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλω. Αχ, τώρα όμως, ναι, αυτοί που δεν είναι στο αυτοκίνητο, σκέφτηκα κάτι για αυτούς που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Να λίγο κλείσω το παράθυρο.
0: Όχι, ήθελα να μου βγάλετε φωτογραφία τον αριστερό καθρέφτη του οδηγού. Θέλω φωτογραφία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εδώ πέρα τώρα, όσοι δεν είναι στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που
1: βρίσκεται. Σε ένα άλλο καθρέφτη.
0: Σε έναν άλλο καθρέφτη και βγάζετε τον καθρέφτη. Λοιπόν, στο σημερινό γκλινγκλινγκ θέλω όσοι είστε στο αυτοκίνητο. Και σε λίγο θα σας δοσίσω και δωρεάν, γιατί έρχονται και τα ανέκδοτα. Θέλω να μου βγάλετε φωτογραφία τον αριστερό σας καθρέφτη. Εντάξει. Αριστερό καθρέφτη. Και αν είσαι στο γραφείο, βγάλε το καθρεφτάκι από την τσάντα και βγάλε φωτογραφία το καθρεφτάκι.
1: Έλατε,
0: ό,τι καθρέφτη έχει ο καθένας. Εντάξει, για να κάνουμε σήμερα καθρέφτη. Αριστερό, από εκεί που ανεβοκατεβάζεις το παράθυρο του Ιάπωνα. Μην ανησυχείς, αυτό το κανονίζω εγώ σε λιγάκι. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Όποιος είναι στο αυτοκίνητο, θέλω τον αριστερό καθρέφτη φωτογραφία. Και όσοι είναι αλλού στο γραφείο, στο σπίτι, στο δρόμο κτλ. Αυτοί που είναι στο δρόμο, χτύπα ένα καθρέφτη αλουνού. Εκεί πέρα μπροστά, όποιον βρει.
1: Βγάλε
0: μια φωτογραφία, ναι. Και αν είσαι, ξέρω εγώ, αν είσαι κάπου αλλού, βγάλε
1: ό,τι καθρέφτη
0: έχεις. Στο
1: γραφείο, ναι, ένα καθρέφτη.
0: Το θέμα είναι καθρέφτης. Στο αυτοκίνητο όμως θέλω τον αριστερό, εντάξει. 694-711-11. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τις φωτογραφίες σας εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξει η Madame Colossery, η Ιουάννα μας, τα σημερινά κολάζ.

0: Η ώρα έχει πάει 8:29.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεσαι πλέον air condition.
1: Μην ανεβοκατεβάζεις άλλο το παράθυρο στο αυτοκίνητο.
0: Μη γυρίζεις τη χειρολαβή του παραθύρου. Υπάρχει εδώ. Έχεις τον ψωματίκα που φροντίζει για όλα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δώσε θερμοκρασία.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εσύ ήσουν έτοιμη πριν, τώρα με ρωτάς και όλα.
1: Σε ρωτάω, είσαι εσύ έτοιμος.
0: Εγώ πάντα είμαι έτοιμος.
1: Είσαι.
0: Έσω έτοιμος, πάντα πρόθυμος.
1: Ωραία. Έλα. 26 βαθμούς έχει έξω λοιπόν.
0: Βελοφύγα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Λοιπόν, μου λέει ο παθολόγος, αν συνεχίσεις να τρως έτσι, θα αρρωστήσεις. Καλά, λέω εγώ, βλακίες. Κάτσε να πάρω τον παιδίατρο. Πάντα έλεγε, αν το παιδί έχει όρεξη, μην το φοβάσαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γιατρέ μου, πονάω. Πού? Εδώ, 1-0. 70 ευρώ, 1-1. Θέλω και απόδειξη, 2-1. 100 με απόδειξη, 2-2. Εφορία, 3-2.
1: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό. Αγχώθηκα λίγο.
0: Αγγελία. Ζητούνται νέοι έως 19 χρονών με 5 χρόνια προϋπηρεσία, εμφανίσιμη κοινωνική, να καταπίνουν φωτιές και να έχουν πάρει το μουντιάλ.
1: Μια απλή αγγελία.
0: Ναι, κάτι τέτοιες αγγελίες.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε αντιπροσωπεία. Στη ρεσεψιόν μπαίνει μια γυναίκα, πάει εκεί πέρα, λέει ο κύριος που βρίσκεται πίσω εκεί πέρα στη ρεσεψιόν, λέει, καλώς ήρθατε στην BMW. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Λέει η κοπέλα, ήρθα να σας μιλήσω για το Toyota που είναι στη βιτρίνα. Ναι. Λέει, Toyota, στη βιτρίνα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα υπάρχει. Τώρα έχετε. Λοιπόν, συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας, λέει, το ήξερες πως τα φίδια κάνουν 36 ώρες σεξ συνεχόμενα? Λέει, πως να μη σέρνονται μετά. Έχω κάνει, ρε φίλε, μία γρατζουνιά στο κέντρο της καράφλας και μου λέει η μάνα μου, ωραίος έγινε, σαν κουμπαράς. Ισχύει το. Αχ, δεν θα ξεχάσω, λέει, εκείνα τα χρόνια που δεν είχα Facebook και δεν μπορούσα να μάθω ότι βρέχει. Έβλεπα το νερό να πέφτει από ψηλά και δεν ήξερα τι σημαίνει.
1: Έλατε.
0: Και έχουμε καταντήσει. Ωχ, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες να δουλεύουμε σήμερα και δεν είμαστε στριμωγμένοι σε καμία παραλία να μας καίει ο ήλιος και να μας φουσκώνουν οι μπύρες.
1: Ευτυχώς, μας έσωσες.
0: Αχ, βαρέθηκα, λέει, βαρέθηκα να σας βλέπω όλους να γκρινιάζετε. Για τις τιμές, γιατί 3 ευρώ η μπύρα ο ένας, γιατί 10 ευρώ το πάρκινο ο άλλος. Αν δεν σας αρέσει, ρε παιδιά, να μην έρχεστε σπίτι μου.
1: Έτσι.
0: Να κάτσετε στο δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτά και σας θυμίζω, ό,τι θα βρίσκετε και θα σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν θέλεις το καλοκαίρι να είναι κρύο το αυτοκίνητό σου. Αλλιώς κάτσε εκεί να ψοφήσουμε στη ζέστη. Να ψήνεσαι. Να γίνεις μπριζόλα ροδοκοκκινισμένη.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 2 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και βλέπω ότι έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή Κηφισίας, Μεσογείου, βλέπω, εντάξει, έχουν διαστήματα, έτσι, μικρά μπουτιλιαρίσματα, αλλά γενικά η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Και Κατεχάκι χαλαρά και η παραλιακή. Να, στην παραλιακή ίσως δυσκολευτείτε από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
14: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
17: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: διακοπές για πάντα. Θα ξαναπροσθέσω
1: το
0: εγώ.
1: Θα ήταν το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές.
0: Παιδιά, τώρα κανονικά. Κοίταξε. Κανονικά έπρεπε όλοι να έχουμε διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι, όπως είναι τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι 3 μήνες, 2,5 μήνες.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πες, όπως είναι οι καθηγητές. Θα έπρεπε κανονικά αυτό το ωράριο, μάλλον αυτό το πρόγραμμα να έχουμε όλοι. Το καλοκαίρι να κάνουμε δηλαδή διόρθωση των γραπτών τον Ιούνιο.
1: Ναι, ναι,
0: ό,τι
1: ναι.
0: γραπτά έχουμε από τη δουλειά, ό,τι είναι να κάνουμε. Και μετά, αν χρειαστεί.
1: Να παραδώσουμε.
0: Να παραδώσουμε και αν χρειαστεί κάτι να μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω υπολογιστή.
1: Πάρα πολύ.
0: Να κάνουμε διακοπές, παιδιά.
1: 20 Ιουνίου να κλείνουμε, να κλειδώνουμε το γραφείο, να λέμε γεια σας. Τα λέμε το Σεπτέμβριο.
0: Το ραντεβού του Σεπτέμβριο. Και να σου πω κάτι. Κάποια μέρα θα γίνει αυτό.
1: Λες,
0: κάποια μέρα θα γίνει. Γιατί θα μπει το AI στη ζωή μας τόσο πολύ που πάρα πολλές
1: από τόσο πολύ.
0: Όχι. Θα μπει το AI που πάρα πολλές δουλειές από αυτές που είναι να κάνουμε εμείς μας κάνει το AI. Το προσωπικό μας AI.
1: Δεν στη δουλειά μας.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Μέρα, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Αν μπει το AI τόσο πολύ στη ζωή μας. Γιατί το ακούω πάρα πολύ αυτό που το συζητάνε. Αν τα κάνει όλα το AI,
1: ναι.
0: Σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει χρήματα να αγοράσει τίποτα. Άρα δεν είναι προς όφελος κανενός. Άρα, δηλαδή, ή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποτε θα μας τα κάνουν AI, ρομπότ, ιστορίες, θα μας κάνουν τα πάντα και θα μας δίνει το κράτος χρήματα για να ψωνίσουμε. Δηλαδή, θα μοιράζει αναγκαστικά. Γιατί αλλιώς.
1: Επίδομα θα μοιράζει.
0: Πρέπει,
1: δεν θα σου
0: κάτι.
1: Μοιράζει. Αν παίρνεις εσύ, ας πούμε, παράδειγμα, λέω τώρα τυχαία.
0: Οποιοδήποτε
1: 3.000 ευρώ, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από τη δουλειά του και χάσει τη δουλειά του, δεν θα του δώσει το κράτος, φαντάζομαι, 3.000 ευρώ.
0: Άμα
1: που
0: μπει το AI τόσο πολύ.
1: 750 ευρώ.
0: Όχι, κοίταξα. Άμα το AI μπει και τα κάνει όλα. Δηλαδή, μπαίνει το AI και ξέρω εγώ, έχει ρομπότ και παράγει αυτοκίνητα και τα κάνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται κανένας, δεν δουλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν δουλεύει κανένας, ποιος θα πάρει αυτοκίνητο.
1: Θα πάρουν αυτοί που έχουν.
0: Μα αυτοί ποιοι έχουν.
1: Πάλι έχουν και τώρα.
0: Μα αυτοί που έχουν και τώρα, τότε δεν θα αγοράζουν κάποια άλλη προϊόντα για να τα έχουν αυτοί που τα έχουν τώρα.
1: Οπότε
0: κάπως πρέπει να κάνει κύκλο το χρήμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ωραία. Μα σταματήσουμε όλοι να κάνουμε δουλειά. Αυτό. Έρχεται το AI. Σταματάμε όλοι. Δεν κάνει δουλειά κανένας. Δεν έχει κανείς δουλειά. Μένουμε όλοι.
1: Κάποιοι θα έχουν τώρα, δεν γίνεται.
0: Όχι, εγώ σου λέω σταματάνε όλοι.
1: Μα δεν γίνεται όμως. Πρακτικά δεν γίνεται.
0: Ωραία, θα έχει την τράπεζα.
1: Τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Όχι, εγώ σου λέω και τα τεχνικά. Τα κάνουν όλα ρομπότ. Είναι αυτό που συζητάνε.
1: Δεν έχει βάση τώρα αυτό που μου λέει. Θα έρθει το AI να μου κάνει να μου φτιάξει το σωληνάκι στο καζανάκι.
0: Το σωληνάκι,
1: γιατί
0: πώς φτιάχνει το αυτοκίνητο το.
1: Το καζανάκι, πώς θα μου το φτιάξει, μάνα μου.
0: Δεν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό χέρι που κάνει. Καζανάκι.
1: Ωραία. Άμα μιλάμε σε.
0: Ωραία. Θα έχουν λεφτά μόνο οι υδραυλικοί. Και
1: οι
0: ψυχτικοί ηλεκτρολόγοι.
1: Οι σουβλατζίδες.
0: Όχι, οι σουβλατζίδες δεν θα έχουν.
1: Και πώς θα μου το τυλίξει.
0: Και πώς θα πηγαίνω να το αγοράσω αφού δεν θα έχω λεφτά να το αγοράσω. Μόνο ο υδραυλικό θα αγοράσει. Θα πηγαίνει ο υδραυλικό στο σουβλατζί. Θα παίρνει το σουβλάκι και θα πηγαίνει ο σουβλατζή στον υδραυλικό και θα του φτιάχνει τα υδραυλικά.
1: Κατάλαβε,
0: θα κάνουν την
1: ανταλλαγή. Θα αγοράζουν τα αυτοκίνητα.
0: Δεν γίνεται όμως, δεν τρέχει η οικονομία, έτσι να ξέρετε. Γι' αυτό σου λέω, κάποια στιγμή νομίζω ότι απλά θα λέμε ότι κοίταξε να δεις, το κράτος μας προσφέρει αυτά τα χρήματα και θα δίνουν αυτά τα χρήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ το κράτος μας που προσφέρει αυτά τα χρήματα.
0: Για όλους χρήματα. Λέει, αφού τα φτιάχνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν θα έχει και το κράτος μας λεφτά για να μας προσφέρει αυτά.
0: Άμα δεν αγοράζουμε εμείς. Γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Δεν πληρώνουμε και του φόρου μα.
0: Κατάλαβε. Οπότε κάπω πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό μην τρελαίνεστε, δεν μας θα πάρει όλα το AI
1: πάρει
0: και το.
1: Κάποια.
0: Το σουβλάκι θα μείνει δικό μας. Αυτό το σουβλάκι είναι δικό του και δικό μας.
1: Μα είναι δυνατόν, σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: γιατί το είπα αυτό. Έλα, ναι. Γιατί ξεκινήσαμε και δεν το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό
1: ναι,
0: που έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές πάντα και όλο το καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχετε όλα δικά σας. Ή θα μας βάλετε να κάνουμε τετραήμερο και θα καθόμαστε 3 μέρες μέσα σε όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Ή θα μας δίνετε 2 μήνες διακοπές. Δηλαδή το απαιτώ. Δεν το συζητώ δηλαδή. Το λέω. Να ξέρετε ότι κανονίστε γιατί έρχονται εκλογές. Όποιος θα βγει και θα πει ότι εγώ θα δώσω 2 μήνες άδεια σε όλους ή θα τους δώσω 3 μέρες την εβδομάδα να κάθονται, θα βγει κυβέρνηση. Σας το λέω. Μη λέτε μπαρού. Τα υπόλοιπα, ό,τι και να λέτε, δεν τα πιστεύει κανένας πλέον. Ό,τι και να λέτε.
1: Σωστά.
0: Θα κατεβάσουμε εκείνο, θα ανεβάσουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, εξωτερικές πολιτικές κτλ. Τίποτα. Πρακτικά. Θα το πάμε έτσι για να βγάλουμε κάποιο κόμμα να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
1: Σωστό.
0: Όποιο κόμμα έρθει και μας πει ότι θα καθόσαστε 2 μήνες το καλοκαίρι χωρίς να σας κόβουμε το μισθό και θα δουλεύετε
1: τετραήμερο,
0: θα το ψηφίσουμε.
1: Πρώτο.
0: Θα το κάνουμε έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να το πάμε απειλητικά. Ή θα μας κάνετε αυτό που θέλουμε, ή δεν μας το κάνετε.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό που με λέτε συνέχεια θα φτηνίνει εκείνο, θα κάνει το ένα,
1: αυτό
0: θα κάνει
1: το άλλο. Αυτό δεν
0: γίνεται. Αυτό περνάνε όλοι και τα ίδια λένε και δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Πάλι γκρινιάζουμε εμείς. Κατάλαβες. Αυτό. Θα είμαστε αποφασιστικοί αυτή τη φορά.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε. Όποιος έρθει και πει αυτό, 2 μήνες διακοπές το καλοκαίρι το ψηφίζουμε. Τέλος. Μην φτιάξω κόμμα τώρα. Προλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνω να κατέβω στην έκθεση.
1: Προλαβαίνω. Προλαβαίνεις να στήσεις όλο το πρόγραμμα για τετραήμερο ή για
0: γιατί τα άλλα κόμματα που έχουν κατέβει έχουν στήσει πρόγραμμα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι, ναι.
0: Κάτι και τι έγινε που το στείλουν. Όλοι πρόγραμμα στείλουν. Όλοι με ένα πρόγραμμα
1: κατέβουν. Δεν προλαβαίνεις τώρα, Δημήτρη μου.
0: Δεν προλαβαίνω. Σιγά που δεν προλαβαίνω.
1: Πρέπει να πάμε διακοπές.
0: Α, γι' αυτό ναι.
1: Για τώρα έχω κανονίσει. Συγγνώμη. Αργότερα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τι σου θυμίζει. Που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s και ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μήνυμα. Να διεκδικήσετε πιστοποιητικών καλής λειτουργίας που είναι το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου και βέβαια εξαιρετικό δώρο, υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από τον Χριστάρα, ο οποίος βρίσκεται
1: στη Μεταμόρφωση Δεξαμενής 57 για να απολαύσετε πρώτης ποιότητας κρέατα, υπέροχη μαρινάδα που κάνει μαρινάρι τα κρέατα του και είναι φανταστικά ζουμερότατα.
0: Και ό,τι και να γίνει με τον AI, ο Χριστάρας εκεί θα είναι.
1: Εκεί θα είναι.
0: Θα τη λύγει.
1: Γιατί τη μαρινάδα αυτή που κάνει ο Χριστάρας, το AI δεν μπορεί να την ξέρει ποια είναι.
0: Γαντάκι AI, σε
1: τουλάχιστον τα τρώμε, παιδιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Έλα, σας έχω βάλει και πολύ εύκολο. Έλα, πάμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Ωραίο.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Για να σας δω.
0: Καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα.
1: Και προσέξτε, μην μπερδευτείτε, προσέξτε.
0: Α, ναι, ναι, όντως.
1: Προσέξτε.
0: Ναι. 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, στέλνετε το μήνυμά σας, γράψτε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Ετοιμός.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.

0: Πολύ.
1: Με? Εγώ το θέλω για ringtone αυτό. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο. Πολύ, χαρούμενο, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ.
1: 6-9-4-700-11-11 μηνύματα στο Viber. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, στείλτε το μήνυμά σας, όνομα, τεπώνυμο. Γράφετε και την απάντησή σας.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Τώρα θα πω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα.
1: Ναι.
0: Σε μια φίλη ακροάτρια,
1: ναι,
0: η οποία, την οποία την πέτυχα χτες στο ταμείο. Μεγάλου γνωστού παιχνιδάδικου στην Πειραιώς.
1: Okay.
0: Εδώ πήγα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάω και παίρνω να περάσω και λέω: συγγνώμη, λέω τιμολόγιο. Μου λέει: θέλετε τιμολόγιο? Άρα από εδώ λέει: καθίστε για το τιμολόγιο. Και λέει: α, ο κύριος ο Λαβρέντιο.
1: Ο ίδιος.
0: Βεβαίως, λέει ο κύριος Σεβαντίκα. Βεβαίως, κύριος. Εδώ να έρθετε, λέει, να κάνετε εκπομπή. Λέω: τα πείτε πιο πάνω να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα στο συγκεκριμένο κατάστημα που είναι και ακροατές και από ό,τι κατάλαβα ήταν αρκετοί. Και στην παρέα μας έχουμε φέρει. Ποιον έχουμε φέρει?
1: Η Δέσποινα.
0: Δεσποινάκη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινάκη μας. Τι κάνεις, Δέσποινα?
2: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ καλά. Ζεσθενόμαστε, εσύ?
2: Μία από τα ίδια.
0: Μία από τα ίδια.
2: Είμαστε
0: πολύ ωραία.
2: Στο νησί και κεγόμαστε.
0: Πού είσαι?
2: Είμαστε στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο είσαι! Έλα και κλαίγεσαι τώρα που ζεσθενώσεις στη Ρόδο.
2: Κλαίγομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζέστη εκεί.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, έχετε τη θάλασσα όμως δίπλα. Σιγά τώρα. Εσείς είστε και ήδη στο καλοκαίρι από πότε? Από το Πάσχα έχετε ξεκινήσει, για να μην σου πω και πιο νωρίς. Έχετε,
2: ναι,
0: ξεκινήσει το καλοκαίρι.
2: Είχαμε λίγες διαταραχές.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ η δουλειά σου έχει να κάνει με τουρισμό ή όχι, άσχετο?
2: Εμείς δουλεύουμε χειμώνα καλοκαίρι, είμαστε κουζίνα.
0: Τι είσαστε?
2: Κουζίνα μαγειρίο.
1: Α, κουζίνα, ναι.
0: Κουζίνα μαγειρίο, όχι.
2: Εννοείται, οπότε σταματάμε, οπότε δεν είμαστε μόνο σεζόν.
0: Να σου πω κάτι, Δέσποινα, μαγειρευτά,
2: Ναι.
0: Θα πήγαινα στη Ρόδο μόνο για τα μαγειρευτά της Δέσποινας. Μόνο για τη Δέσποινα. Δέσποινα θα έρθουμε. Μόνο για τα φαγητά δηλαδή. Και θα κάνουμε και ένα μπάνιο, αλλά για τα φαγητά θα έρθουμε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε χειμώνα, καλοκαίρι, εσύ στην πίεση είσαι, στην πρέσα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και άκουσες τώρα το απόσπασμα και λες: πω,
1: το
0: έχω. Κάτσε να στείλω μήνυμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το βρήκα εγώ.
0: Ποιος το βρήκε?
2: Και η συνάδελφος, η οποία είναι από την Αγγλία.
0: Α!
2: Λέει αυτό είναι.
0: Α, οκ. Α, τέλεια. Συγγνώμη και τώρα. Καλά, πες μας από πού είναι το απόσπασμα, καταρχάς.
2: Περιμένετε, γιατί δεν θυμάμαι.
1: Δες το μήνυμα που έστειλε.
0: Δες το μήνυμα.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι, αυτό ποιο είναι?
2: Είναι το Frankl Rock.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Πώς τη λένε τη συνάδελφο που είναι από την Αγγλία?
2: Τη συνάδελφο τη λένε Κατρίνα.
0: Α, Κατρίνα, perfect, φανταστική, καταπληκτική. Κατρίνα έκανε όλη τη δουλίτσα. Συγγνώμη, και τώρα εσείς πώς είστε μαγειρίο?
2: Έλα να μιλήσεις.
0: Μιλάει.
2: Μιλάει.
0: Α, μιλάει. Α, τέλεια. Πάρα πολύ. Θα μας δώσει την Κατρίνα, δηλαδή. Την Κατρίνα.
2: Ναι.
0: Για δώσε Κατρίνα να μιλήσουμε. Πω, Κατρίνα είναι και ο τέτοιος, ο τυφώνας. Κατρίνα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατρίνα. Καλημέρα. Πες μου, έβλεπες Frankl Rock?
3: Ναι.
0: Α, και με το
3: που... τη μουσική, το γνώρισα κατευθείαν.
0: Βέβαια, φυσιολογικό είναι. Καλά, εσείς εκεί πέρα στην Αγγλία σίγουρα βλέπατε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί με το Muppet Show, νομίζω ότι ήταν από τα πιο διάσημα τότε.
3: Ήταν όντως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατρίνα μας.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα στα κορίτσια, τι δώρο θα στείλουμε? Στα κορίτσια πρέπει να τους στείλουμε κάτι στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Τι να τους στείλουμε στη Ρόδο?
1: Δεν
0: τι έχετε στείλει, έχετε και για τη Ρόδο? Λοιπόν, καταρχάς
1: για, για παντού έχω.
0: Δεσποινάκη, καλημέρα. Κατρίνα, καλημέρα. Και πρέπει να βρούμε ένα δώρο να του στείλουμε στα κορίτσια.
1: Θα
0: δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8 και 40 εδώ στον Love 97,5. Frankl Rock το σημερινό. Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
4: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αυτό είναι. Α, όχι. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Γενικά η εικόνα της πόλης είναι πάρα πολύ καλή, παιδιά. Ακόμη και αυτή την ώρα. Αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας ή Μεσογείων στην κάθοδο. Okay. Λίγο ίσως δυσκολευτείτε σε κάποιο σημείο εκεί. Στο ύψος του Χολαργού, Κατεχάκι μια χαρά, Συγκρού χωρίς κανένα πρόβλημα. Α, και λίγο στην παραλιακή, ίσως εκεί στο Φαλερικό Δέλτα, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, μπορεί να δυσκολευτείτε αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
4: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβαλλόμενοι από 4 μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και κορόμιλα. Βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 4 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Δηλαδή πήγε ο άλλος να κάνει.
1: Έλατε, αυτό και τα σακριβώς
0: δηλαδή, να κάνει πρόταση γάμου, ναι. Προσέξτε τώρα.
1: Ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, να κάνει κάτι διαφορετικό. Θες να κάνεις διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή μου πας το μωρό σου και το πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη.
1: Ωραία.
0: Πας
1: λογικό.
0: Και στο ηλιοβασίλεμα και κάνεις την πρόταση.
1: Την πρόταση γάμου.
0: Θέλεις να κάνεις, ξέρω εγώ, κάτι πιο ωραίο, πας, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη, στο. Ναι.
1: Στις πυραμίδες.

0: πυραμίδες στην Αίγυπτο.
1: Στις πυραμίδες στην Αίγυπτο. Πα, δηλαδή.
0: Στον πύργο του Άιφελ.
1: Στην Αγία Σοφιά.
0: Το
1: μπορεί να σε αγγίξει εγώ και να πει να πα και στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, κατάλαβες. Το καταλαβαίνουμε όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει μία λογική, μία βάση.
1: Αλλά ρε φίλε, δηλαδή πάει ο άλλος να κάνει πρόταση και ανεβαίνει, σκαρφαλώνει, προσέξτε. Πηγαίνει στο Empire State Building που πρέπει να σου πω κάτι. Φωτογραφία βλέπει και σου φεύγουν τα τσιτσάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και λες εντάξει τώρα εδώ πέρα πάνω έτσι και κάνει κανένα σεισμό. Δεν ξέρω και πέρα. Κάνει και σεισμό.
0: Σεισμό, να φυσήξει λίγο.
1: Καλά, και που φυσάει. Εκεί κουνιέται όλη την ημέρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και δεν φτάνει που πας εκεί πέρα. Πας και ανεβαίνει στην κεραία. Σκαρφάλωσε πάνω στην κεραία.
0: Πάνω, πάνω.
1: Στην κορυφή, στη μύτη που απαγορεύεται, δεν είναι. Περίμενε να φύγουν οι φύλακες,
0: ναι.
1: Την πήρε και τη λέει: έλα μωρό μου να ανέβουμε. Και ανεβαίνουν παιδιά στην κεραία πάνω στο Empire State Building.
0: Για να τη κάνει πρώτα σιγά μου.
1: Που να κουνηθεί λιγάκι να φύγει στο υπερπέρα.
0: Έχει μια φωτογραφία εντωμεταξύ που κυκλοφορεί γενικότερα στα social media και γενικά στα sites. Που είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έχει γονατίσει κανονικά όλο το σκηνικό πάρα πολύ ωραία και φαίνεται από κάτω οι ουρανοξύστες.
1: Μικροί. Μικροί.
0: Οι
1: ουρανοξύστες οι άλλοι φαίνονται μικροί. Σκέψει πόσο είναι το Empire State Building.
0: Και ανεβήκαν εκεί λοιπόν αυτό το ζευγάρι για να τις κάνει πρώτα σιγά.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι rooftoper, λέει. Και η κοπέλα του είναι rooftoper. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σου πω, αυτό τώρα το να κάνεις αυτό το πράγμα. Καταρχάς, σηκωθήκαν ελικόπτερα. Σηκωθήκαν ελικόπτερα, τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτοί νομίζανε, μόλις το είδε το security του Empire State Building, λέει: στέλνει μήνυμα σε όλους και σου λέει: αυτοί πάνε να αυτοκτονήσουν. Δεν μπορεί. Δεν ανεβαίνουν εκεί πέρα πάνω και σηκώνονται ελικόπτερα. Σηκώνεται το CNN, το BBC, το CNBC, FYZ, αυτά όλα τα κανάλια τα αμερικάνικα.
0: Τα ελικόπτερά τους.
1: Τα ελικόπτερα και παίρνανε πλάνα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος γονατίζει και της λέει: μωρό μου, αυτός πώς λεγόταν, ο Ιβάν, πέφτει στα πόδια της Άντζελας Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και, ο Ελληνίδα είναι αυτή, ρε.
0: Καλά, δεν νομίζω.
1: Δεν είναι του Φίλιππου Νικολάου.
0: Όχι.
1: Η Άντζελα Νικολάου για να της κάνει πρόταση. Και οι άλλοι είχαν πάθει πλάκα, τραβούσαν τα μαλλιά τους. Σου λένε: φίλε, τώρα που είναι το Μουντιάλ, έρχεσαι να το κάνεις αυτό. Θα μας τρελάνεις. Είναι παίζει ο Μέση και εσύ πας να μας τα κάνεις Μέση όλα. Εδώ πέρα. Είναι δυνατόν.
0: Το ζευγάρι λοιπόν αυτό τώρα είναι γνωστή για τις αναβάσεις τους σε εμβληματικά κτίρια χωρίς εξοπλισμό.
1: Μίγα στο στούντιο που καταντήσαμε.
0: Χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας μάλιστα.
1: Έτσι ανεβήκαν. Δεν φεύγει γιατί άμα είχαν εξοπλισμό θα τους πήραν χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, πήγαν έτσι στο πουθενά.
0: Έτσι γνωριστήκανε λοιπόν και η σχέση τους άνθησε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στην Κίνα και έκτοτε πραγματοποιούν από κοινού τα εγχειρήματά τους και γι' αυτό λοιπόν αυτός είπε: θα ανέβουμε εκεί πάνω και θα σου κάνω πρώτα σιγά μου.
1: Εντάξει. Δηλαδή κάτι πιο απλό δεν γίνεται. Δηλαδή καταλαβαίνεις
0: τώρα. Δεν τους λέει κάτι. Το απλό για εκείνους. Είναι κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αδιάφορο,
1: να θες να χωρίσεις μετά και να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει στην πρόταση. Δεν χωρίσεις μετά γιατί με τέτοια πρόταση που έχεις κάνει έχεις παίξει τη ζωή σου. Λες υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Δεν υπάρχει. Τι από αυτό που έχω κάνει. Οπότε δεν γίνεται.
0: Άστο έτσι να μείνουμε έτσι όπως είμαστε.
1: Μα τέτοια πρόταση μετά τελείωσε. Δηλαδή μετά μωρό μου και μωρό μου. Δεν λες τίποτα. Ούτε παρεξηγέσαι ούτε τίποτα. Παιδιά, μιλάμε τώρα μα δείτε τη φωτογραφία. Αυτό που λέει. Αυτό που λέει η Ιωάννα. Από κάτω πύραυλοι. Οι ουρανοξύστες από κάτω φαίνονται σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Σπιτάκια μικρά φαίνονται. Φαίνονται από πίσω και είναι μικρούλια. Δηλαδή εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Να σε φυσήξει λίγο, να σε πάρει ένα.
0: Ένα
1: έρωτα βοριά. Να σε πάρει και να σε σηκώσει και να γίνει Μπάτμαν, να πετάσει πάνω από τον ουρανό του.
0: Έχει πεθάνει από κυρατιά πριν πέσει κάτω.
1: Ναι, πρέπει να φτάσει κάτω.
0: Έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Ήταν τότε, λέει, το 2026 που είχε πέσει ένα. Ανάτο κατεβαίνει και είναι 2048.
0: Τώρα φτάνει κάτω.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει, είπαμε να το. Γουστάρεις, το καταλαβαίνω. Τι θέλεις πολύ, το καταλαβαίνω. Θες να κάνεις πρόταση εντυπωσιακή, το
0: εντάξει,
1: καταλαβαίνω. Αλλά κύριε φίλε.
0: Και στο έδαφος να πατούσες, ίδια θα ήταν η απάντηση.
1: Ναι, όχι. Όχι, και να του είπε όχι. Άξιες αγάπη μου, δεν θέλω.
0: Α, δεν μπορώ. Δεν τα ήθελα.
1: Δεν
0: με αγαπάς αρκετά.
1: Δεν είμαι έτοιμη ακόμη.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5.
1: Μην το κλείσεις.
0: Δεν το κλείνω.
1: Μια γρήγορη ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
3: Love 97,5.
1: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
0: Έγινε.
3: Ωραία. Okay, συνεχίζουμε
0: τώρα,
3: λοιπόν.
0: Τώρα συνεχίζουμε.
3: Ωραία.
0: Ταξίδι λοιπόν, γιατί έρχεται τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε στο Empire State Building. Μπορείτε να πάτε να κάνετε την πρότασή σας στην Άξο.
3: Ωραία. Στην Πορτάρα. Σε μια παραλία.
0: Η Πορτάρα δεν είναι ωραία φάση.
3: Πολύ.
0: Δηλαδή να πηγαίνεις τώρα να ρισκάρεις, να ανεβαίνεις στο Empire State Building. Να πηγαίνεις πάνω στην Κεραία για να πεις την άλλη μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς.
3: Ναι.
0: Πήγαινε πέσω στην Άξο. Είναι και πολύ ωραία. Πας στην Πορτάρα, βγάζεις και ωραία φωτογραφία, την ανεβάζεις και στο Instagram, το ευχαριστιέσαι.
3: Τρως και την πατάτα, την τηγανητή μετά.
0: Ωραία, πατάτα. Τρως και κρεατάκι πάρα πολύ ωραίο που έχουν στην Άξο.
3: Και μια χαρά είσαι.
0: Θα σου δώσουμε εμείς να μείνεις και στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Naxos Beach Hotel και θα σου δώσουμε και τα γεύματα στο Πικάντικο, στη χώρα της Νάξου και στο εστιατόριο Κολοσσέο που βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο.
3: Και να δεις εκεί με τα γλέντι. Τι ωραία.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτό δεν είναι καλύτερο.
3: Το ιδανικό.
0: Μην είσαι καλά τώρα, πάνε τρέξει το Empire State Building να έχει πληρώσει μια περιουσία και να πας εκεί.
3: Θα μείνει στο Naxos Beach Hotel που βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τη Χρυσαφένια, αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου και 10 λεπτά με τα πόδια για να κάνεις και τη βόλτα σου από την παλιά πόλη της Νάξου. Τριήμερο είναι για δύο άτομα μαζί με το πρωινό σας. Και μετά, όταν θα πεινάσεις, θα πας και στο Πικάντικο, σημείο συνάντησης εδώ και χρόνια, στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε κλασικές ελληνικές γεύσεις, ψητά τις ώρες της χάρα και ντόπια κρέατα Νάξου και νοστιμότατα μαγειρευτά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και μετά να πάτε και στο Κολοσσέο. Συγγνώμη,
0: το που, οποίο... γλύφεσαι. Ω,
3: όλα καλά.
0: Πες, επειδή είπες τα φαγητά, γλύφεσαι. Πες το. Παραδέξου το πρωί-πρωί ότι ονειρεύεσαι ψητά και πίτσες.
3: Εννοείται. Έχω πει εγώ ποτέ όχι στο φαγητό. Στο Κολοσσέο, λοιπόν, όπου βρίσκεται στην πλάση του Αγίου Προκοπίου, αποτελεί πρόσκληση για τον επισκέπτη. Ναι, που θέλει να γευτεί γνήσιες παραδοσιακές συνταγές φαγητών με ντόπια υλικά στο φούρνο, στα κάρβουνα και στη σούβλα, ενώ έχει εξειδίκευση και στην πίτσα.
0: Εντάξει, παιδιά.
3: Τα πάω όλα τώρα, λοιπόν.
0: Μπράβο, το έχουν τα δικά μας τα σάλια. Τρέχουν τα δικά μας τα σάλια και για το ταξίδι που είναι καταπληκτικό, γιατί είναι Νάξος, παιδιά, σας το λέω, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσο έχετε πάει, το γνωρίζετε. Επειδή εμένα μου είναι και πρόσφατο, ήμουν πέρσι το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά καταπληκτική.
3: Το επιβεβαιώνω.
0: Εξαιρετικές παραλίες, εξαιρετικό φαγητό. Πάρα πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Και νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα υπέροχο τριήμερο με το πρωινό σας. Είναι για δύο άτομα. Όπως είπαμε, θα μείνετε στο Naxos Beach Hotel, το οποίο είναι εξαιρετικό. Σε πολύ καλό σημείο. Σημείο που να μπορείτε να πηγαίνετε πάρα πολύ γρήγορα και στην παλιά πόλη, η οποία είναι καταπληκτική, αλλά και να κάνετε και τις βουτιές σας σε πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Τριήμερο.
3: Επιλογές εντωμεταξύ.
0: Πολλές. Δηλαδή, πραγματικά στην Άξο, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι χρειάζεσαι μία εβδομαδούλα, τη χρειάζεσαι άνετα για να πας να δεις και όλες τις παραλίες, γιατί είναι και μεγάλο νησί.
3: Είναι μεγάλο νησί.
0: Δεν είναι μικρό νησί, η Νάξος.
3: Ναι.
0: Και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Μόνο τις βόλτες να κάνετε στα χωριά της Νάξου, τα οποία είναι βουνίσια τα περισσότερα. Μην βλέπετε τα τουριστικά, είναι κάτω.
3: Φανταστικά. Έχει φανταστικά ωραία.
0: Μιλάμε τώρα και υπέροχες διαδρομές. Εγώ που το έχω κάνει και με μηχανή, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, μην αφήνετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι. Πάρε το κινητό σου τώρα και στείλε μήνυμα στο 694-711-11. 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Δεν χρεώνεσαι τίποτα, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση γιατί είναι μέσω Viber και μετά έχεις το νου σου. Γιατί για να μπορέσεις να μπεις στην αυριανή κλήρωση, πρέπει όταν σε λιγάκι σε καλέσουμε να σηκώσεις τηλέφωνο και να απαντήσεις με τον σωστό τρόπο.
3: Και να πεις μόνο Love 97,5 καλημέρα.
4: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Καλή επιτυχία σε όλους στο διαγωνισμό, εύχομαι. Αγωνία μεγάλη για αυτούς που έχουν ήδη μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Να σας πω ότι έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι από ό,τι βλέπω ακόμη και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι αρκετά καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας. Ίσως δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω λίγο στην Καλλιρόης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η παραλιακή έχει κίνηση στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση όμως προς Γλυφάδα. Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα.
4: Ο καιρός.
3: ευθύνεται και σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2,59 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και ρίο μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ακούς Love 90.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο το οποίο μας ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο. Θα μείνουμε στο υπέροχο Νάξο Beach. Όχι, θα μείνουμε, θα μείνετε. Εσείς είστε οι τυχεροί. Θα μείνετε στο υπέροχο Νάξο Beach Hotel. Επίσης, να ξέρετε ότι το πακέτο περιλαμβάνει και γεύμα στο Πικάντικο. Το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Βρίσκεται στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, ψητά της ώρας κτλ. Και βέβαια υπέροχο γεύμα στην πιτσαρία Ψεσταριά το Κολοσσέο, το οποίο βρίσκεται στην πλάζ του Αγίου Προκοπίου και αποτελεί μια πρόσκληση για τον επισκέπτη, αν θέλει να γευτεί γνήσιες παραδοσιακές συνταγές. Για να δούμε η Μίνα. Η Μίνα θα το σηκώσει.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Στράτος έφερα το στρώμα. Πού είσαστε?
2: Ποιο στρώμα?
1: Το στρώμα που έχετε παραγγείλει, το διπλό. Το ανατομικό. Από τη Hellstrom που είμαστε.
2: Ναι, για πείτε.
1: Έχετε παραγγείλει ένα στρώμα, ανατομικό διπλό, 1,60 επί 2,80. Που του έχετε κάνει αυτές τις διαστάσεις περίεργες, το 2,80 δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί... ναι, από κάτω το έχετε.
1: Το έχουμε από κάτω, ναι. Εσείς
2: θα
1: είσαστε από
2: πάνω. Το ανεβάσετε.
1: Άμα μου ανοίξετε.
2: Ο δρόμος έχει κλείσει.
1: Ωραία, να τον ανοίξετε το δρόμο να περάσουμε να ανεβάσουμε το Hellstrom.
2: Πού θα το ανοίξω? Θα κάνω τα μαγικά μου και θα ανοίξει. Είναι πρόβλημα τώρα αυτό.
1: Τι εννοείται δηλαδή? Πώς θα περάσει το φορτηγό, κυρία μου?
2: Αφήστε με να πω λίγο.
1: Κάνουν έργα. Ποιος?
2: Και δεν μπορείτε να ανεβείτε στην πολυκατοικία. Πώς θα ανεβείτε?
1: Ποιος κάνει έργα?
2: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος. Ο Μούτσιος. Ποιος Δήμος?
2: Ο Μούτσιος.
1: Ο
2: Δήμος Πειραιά. Ξέρετε που έχετε πάρει?
1: Πού έχω? Για τη Hellstrom, εμένα αυτό μου δώσανε το τηλέφωνο. Να δώσω το στρώμα.
2: Διαδρομή δεν σας είπανε?
1: Μας είπανε. Στον Πειραιά είπανε να πάμε.
2: Άρα γνωρίζετε ότι είναι στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά γνωρίζω, τη διεύθυνση δεν γνωρίζω.
2: Ωραία. Πάνω πώς θα το ανεβάσετε, για πείτε μου.
1: Είμαστε 4 άτομα.
2: Άμα είσαστε 4 άτομα, αλλάζει.
1: Ωραία. Θα μας ανοίξετε, δηλαδή, ποια είναι η διεύθυνση ακριβώς για να έρθουμε?
2: Βεβαίως θα σας ανοίξουμε. Στην τιμή όμως μην μου το αλλάξετε πάλι.
1: Όχι, δεν θα σας... την ίδια τιμή θα αφήσουμε.
2: Ποια τιμή είχαμε πει, θυμάστε?
1: Αυτή που τιμή δεν έχει και καλά σε ποιον την έχει.
2: Όχι, είχαμε πει μια συγκεκριμένη τιμή.
1: Τι είχαμε
2: μην
1: πει?
2: Μου το αλλάξετε.
1: Τι είχαμε πει, για πείτε μου.
2: Είχαμε πει 97,5.
1: Είχαμε πει τέτοια τιμή. Α, να είχαμε πει τέτοια τιμή.
3: Γεια σου ρε Μίνα.
1: Γεια σου ρε Μίνα.
3: Θεότητα. Μίνα, τα σέβη μου.
1: Τζάμπα το πήρε στο στρώμα 97,5. Τζάμπα.
2: Γιατί ξέρω να αγοράζω.
1: Έτσι.
3: Κάνεις και καλά παζάρια.
1: Έτσι και δυνατή. Μίνα,
2: το
1: μας
2: περιμένω αυτό το τηλέφωνο,
3: ναι?
2: 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια!
3: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
2: 7 χρόνια σας ακούω, αλήθεια.
3: Ναι, να και μιλάμε πρώτη φορά, Μίνα.
2: Βεβαίως, γιατί δεν μου το επιτρέπει η δουλειά μου, γιατί δουλεύω και πρωινά, απλά τώρα είμαι βραδινή.
1: Τέλεια! Τέλεια! Τι ωραία, ρε Μίνα, τι ωραία.
2: Καλά, μου φτιάξατε τη μέρα.
1: Μα τι τώρα, να σου πω κάτι. Καταρχάς, είσαι πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Είσαι πολύ δυνατή. Το πήγες πάρα πολύ καλά.
3: Τέλεια.
1: Δεν είχα καταλάβει τώρα, σε ένα σημείο λέω δεν με έχει καταλάβει, μετά λέω με έχει καταλάβει και με δουλεύει. Μετά
3: σκέφτηκα ότι κοίτα να δει, λέω που
1: θα έχει παραγγείλει στρώμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κατάλαβε. Η Μίνα ήταν τόσο καλή.
2: Ο άντρας μου, Άγγελος, τον έχετε βγάλει και στην εκπομπή.
1: Το σόι το έχουμε βγάλει.
2: Τον ξέρει κάθε μέρα, τον ξέρετε. Είναι ένας που σας είχε βάλει μια φωτογραφία με το arcade, το φλιμπεράκι του.
1: Ναι.
2: Το θυμάστε.
1: Βέβαια, εννοείται. Τι λες?
2: Μου είχε κάνει πλήση εγκεφάλου για το τηλέφωνο. Όταν θα δεις, μου λέει σταθερό από το 34. Θα το σηκώσεις, μου λέει, θα σου σκοτώσεις.
1: Να σου πω κάτι. Σου είπε, μην ακανώνεις ένα, να το κάνεις λάθος.
2: Έτσι, μου το έλεγε σχεδόν κάθε μέρα, αλήθεια σας το λέω.
3: Ωραία, θα τον πάρεις τηλέφωνο τώρα.
2: Υπάρχει από το 34 και δεν το σηκώσει.
1: Να σου πω κάτι.
3: Ακούει τώρα, θα τον πάρεις τηλέφωνο να τον ενημερώσεις εσύ.
2: Είμαι σίγουρη ότι με ακούει.
1: Είμαι σίγουρη.
3: Άγγελε, να τη χαίρεσαι τη Μίνα, αν μας ακούς.
1: Είναι πολύ δυνατή παίκτρια η Μίνα. Πάρα πολύ ωραία. Μίνα, έχετε πάει στη Νάξο?
2: Όχι.
1: Δεν έχετε πάει.
2: Και λέγαμε φέτος να πάμε, αλλά...
1: Να η ευκαιρία.
2: Τα οικονομικά μας δεν μας το επιτρέπουν.
1: Ναι, αλλά να η ευκαιρία.
3: Όμως αύριο με την κλήρωση. Για να
2: δούμε. Μπακάρι.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μίνα μας, καλό πρωινό σου ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά και αν δεν τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, Μίνα μας.
3: Και σε σένα, Μίνα.
2: Επίσης. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Μίνα.
3: Μας τα βάλε τα γυαλιά, ωραιότατα η Μίνα και μπράβο.
1: Πολύ δυνατή. Ήταν πολύ καλή.
3: Πολύ καλή.
1: Την έχει βάλει ο άλλος, κατάλαβες, ο Άγγελος.
3: Με τυχόν και δεν απαντήσει.
1: Κανόνισε να τα κάνω εδώ πέρα λαμπόγιαλο. Πάρε το κινητό σου τώρα και στείλε μήνυμα. Ταξιδεύουμε στην Άξο. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο στο Naxos Beach Hotel, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την Χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου και 10 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύγναστη παλιά πόλη της Νάξου. Έχουμε και γεύμα στο Πικάντικο, που είναι σημείο συνάντησης και αποτελεί εδώ και χρόνια το Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου. Αποτελεί hot spot, να ξέρετε, και το ίδιο ακριβώς γεύμα έχουμε και στο Κολοσσέο, το οποίο είναι πιτσαρία ψησταριά συγκλονιστική στην πλάση του Αγίου Προκοπίου.
3: Σε λειτουργία το 1993 και ειδίκευση στην καλή σπιτική πίτσα.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα, είναι κομπλέ όλο το πακέτο. Τρεις μέρες πρωινά, φαγητά κτλ. Στην Άξο, πάρε κινητό, στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Viber, καμία χρέωση. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφεις και τη λέξη Νάξος, στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα. Τι, μην μου το δείξει, το ξέρω. Άσε με τώρα. Δηλαδή, συγκλονίζουμε. Γιατί εκτός από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, επειδή έχουμε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία έτσι είναι. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που εκμεταλλευτήκατε όσοι έχετε κερδίσει ήδη τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από εδώ, από τον Love 97,5, και έχετε κάνει αυτά τα υπέροχα ταξίδια. Έβλεπα τη φίλη μας εχθές που μας έστειλε φωτογραφίες από τα Χανιά, που πήγε στην Κρήτη. Είδα και πάρα πολλούς φίλους άλλους που έχουν στείλει μηνύματα από άλλα νησιά, από τις Πέτσες, από το Αγκίστρι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε τόσο ωραία ταξίδια. Γιατί πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, αλλά έτσι είναι. Νομίζω ότι σε εμάς, τους 80s, 90s, το ταξίδι νομίζω ότι είναι το απόλυτο δώρο.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι εκεί πέρα δεν μπορείς να αντισταθείς ποτέ σε ένα ταξίδι.
1: Ποτέ. Κανείς δεν θα σου πει πάμε ένα ταξίδι και θα σου πει όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν έχει υποχρεώσεις που δεν μπορεί να αναβάλει ή να ακυρώσει εντελώς.
0: Παιδί μου, το 90% που παίρνουν τα ταξίδια τώρα ακυρώνουν άλλα πράγματα και, παίρνουν και άδειες νωρίς για να πάνε. Γιατί ξέρεις, είναι ωραία να κάνεις τώρα ένα τριήμερο, τετράήμερο. Παιδί μου, οπότε όλοι εκμεταλλεύονται να το κάνουν τώρα γιατί μετά έχουν κανονίσει τις διακοπές τους.
1: Υπέροχα.
0: Οπότε κάνουν και το τριήμεράκι τώρα και είναι ό,τι πρέπει.
1: Υπέροχα. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε εισιτήρια για δύο άτομα για να ταξιδέψετε.
0: Πού θα πάμε?
1: Στη Μύκονο.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Πόσο όμορφο νησί είναι η Μύκονος.
0: Παιδιά, η Μύκονος είναι καταπληκτική. Είναι τόσο παρεξηγημένη γενικότερα.
1: Είναι πανέμορφη
0: για τη ζωή και για όλα αυτά τα οποία έχουμε δει. Γιατί κατά 90% το περισσότερα ρεπορτάζ της Μύκονου έχουν να κάνουν με ξεσαλώματα.
1: Με ξεσαλώματα σε συγκεκριμένα σημεία. Σε συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν θέλεις και την ησυχία σου, τη βρίσκει στην ησυχία.
0: Η Μύκονος είναι καταπληκτικό νησί. Να ξέρετε. Καταρχάς είναι εξαιρετικό όλο το κέντρο. Το καταλαβαίνεις όταν πας μια περίοδο που δεν έχει και πάρα πολύ τουριστική κίνηση. Λες τι όμορφη που είναι. Πόσο ωραίο νησί, πόσο ωραίο νησί η Μύκονος. Και μάλιστα η Μύκονος, να ξέρετε, ακόμη και όταν βουλιάζει, πάντα υπάρχει σημείο που μπορείς να πας και να είσαι μόνος σου, να ξέρεις. Ή να είσαι πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή, έχει και την άλλη της πλευρά
1: η Μύκονος. Έχει διασκέδαση για όλα τα γούστα η Μύκονος. Έχει παραλίες για όλα τα γούστα. Είναι ένα υπέροχο, πανέμορφο νησί και εμείς σας δίνουμε σήμερα εισιτήρια για δύο άτομα να πάτε και να γυρίσετε από τη Μύκονο με την Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. WiFi on board με 10% έκπτωση, γεύματα με έως 20% έκπτωση στο αλακάρτ εστιατόριο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για Μύκονο! Πάρε κινητό αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα, έτσι και να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία και με μια Μύκονο την εκπομπή. Στέλνεις το μηνυματάκι σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Μύκονο!
1: Με πολλάω.
0: Έτσι, με πολλάω. Για να μπείτε στην κλήρωση. Μάλιστα, αυτή η κλήρωση να ξέρετε ότι θα γίνει σε 15-20 λεπτά από τώρα. Θα ξέρουμε ποιο θα είναι ο τυχερό ή η τυχερή που θα κερδίσει τα εισιτήρια Allé Retour στη Μύκονο. Για να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Μύκονο! Και φύγαμε κι εμεί, γιατί η ώρα έχει πάει 9:56 πρώτα λεπτά. Να σα θυμίσω. Το τραγούδι της ημέρας, παιδιά. Το τραγούδι της ημέρας, το οποίο τρέχει καθημερινά. Εχθές έβλεπα πάλι αυτούς που κέρδισαν τα δώρα, που στείλαμε τα μηνύματα, που λέγανε ρε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώρα καταπληκτικά τα οποία μας προσφέρει η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Και τι σας έχω, τι έρχεται από την εταιρεία Καρόνης, παιδιά.
1: Και άλλα δώρα.
0: Σας το λέω πραγματικά ότι θα πέσουν κορμιά με αυτό το δώρο που έρχεται από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, το οποίο είναι, πώς θα το πω, one and only. Θα είναι κατασκευή δική μας, από τον Love 97,5, το απόλυτο gadget της παραλίας.
1: Αυτά θέλουμε.
0: Όταν μιλάω για το απόλυτο gadget, όταν θα σας πω ότι είναι, μόλις θα το έχω στα χέρια μου και θα μπορέσω να σας ανεβάσω και φωτογραφίες, νομίζω ότι θα πάθετε όλη πλάκα. Έχει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο gadget παραλίας ποτέ. Όταν σας το λέω ποτέ, μην το περνάτε έτσι. Όταν θα σας πω τι θα είναι αυτό που θα σας δίνω, θα πάθετε πλάκα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Τέλεια.
0: Μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για οτιδήποτε θέλετε να αγοράσετε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελαιών 54 είναι το φυσικό κατάστημα. Αν θέλετε να το επισκεφτείτε και να δείτε πράγματα πολλά, ειδικά αν ανακαινήσετε το σπίτι σας ή αν φτιάχνετε κανένα Airbnb κτλ., μπορείτε να πάτε και να δείτε τα πάντα, γιατί πραγματικά θα πάρετε τις καλύτερες τιμές. Και να σας πω ότι το τραγούδι της ημέρας για σήμερα είναι.
1: Φυλάκισέ με.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε σήμερα.
1: Μάντο, φυλάκισέ με.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι της ημέρας. Μόλις το ακούσεις στο πρόγραμμα του Love 97,5 από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, γιατί θα παίξει σίγουρα, Μόλις το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα μέσω Viber και γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι, τον τίτλο του τραγουδιού. Στέλνεις το μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση ή αν είσαι μόνος σου, κερδίζεις απευθείας τα σημερινά δώρα που έχουμε από την εταιρεία Καρόνης, που είναι air fryer, είναι scoop stick, είναι μικροσυσκευές από... για την κουζίνα. Είναι τηλεοράσεις, Bluetooth ηχεία. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά δώρα που μας δίνει καθημερινά η εταιρεία Καρόνης ηλεκτρικά. Άρα, έχετε το νου σας, το φυλάκισέ με από τη Μαντούα είναι το τραγούδι της ημέρας. Σας αφήνουμε, φεύγουμε. Εύη Βισβάρδη έρχεται εδώ στον Love 97,5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί που θα είναι πλέον
1: Παρασκευή. Παρασκευή,
0: Τι ωραία.
1: Παρασκευή με αφιερώσεις.
0: Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Είναι Πέμπτη και η εβδομάδα έχει αφήσει πίσω της αρκετή σκόνη από τις υποχρεώσεις που έχουμε καταφέρει και έχουμε ξεπεράσει, αλλά έχει ακόμη και μια τσεπούλα έτσι γεμάτη εκπλήξεις. Αν σήμερα λοιπόν σου χαμογελάσει ένας άγνωστος, αν ένας φίλος στείλει μήνυμα χωρίς λόγο, αν ο καφές σου έχει πετύχει τέλεια με την πρώτη, ας το κρατήσεις κι εσύ κι εγώ σαν απόδειξη ότι η ζωή ξέρει να κάνει και μικρά δώρα έτσι χωρίς προειδοποίηση. Και καλημέρα με ένα τραγούδι αγαπημένο από τον Love 97,5.

Love 97,5 8's 90's Millennium's επιτυχίες. Ο έρωτας σταθμός γιορτάζει 30 χρόνια. Love 97,5. Και θα θυμηθούμε όλες αυτές τις στιγμές, θα ταξιδέψουμε σε εκείνες τις ημέρες με τα πιο αγαπημένα σήματα του ραδιοφώνου από εκείνη την εποχή, με καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η Μαντό, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Χρήστος Δάντης, η Ριπλίτ, πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες. Θα ονειρευτούμε, θα θυμηθούμε και όλα τα τραγούδια τον Ιούλιο που είναι τα γενέθλιά μας είναι αφιερωμένα στο ραδιόφωνο, αλλά πάνω απ' όλα σε εσάς. Είναι σήμερα Πέμπτη, δεν κυνηγάμε την τελειότητα, ένα τραγούδι που θα δυναμώσει την καρδιά μας και στο στέλνω τώρα από τον Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Λάβαινε 97,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Θυμήσου ότι και εσύ μπορείς να συμβάλλεις στη δημιουργία όλων όσων ακούγονται στον έρωτα σταθμό. Απάντησε μέσα σε 2-3 λεπτά στην online έρευνά μας, γιατί η γνώμη σου μας μετράει, και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan. Είναι Πέμπτη, είναι αν ήταν άνθρωπος, θα ήταν ο άνθρωπος της παρέας που λέει πάμε μια μικρή βόλτα και τελικά μπορεί να καταλήξεις να γελάς 2 ώρες. Αφήνουμε και σήμερα λίγο χώρο στο πρόγραμμα για το απρόπτο, γιατί εκεί κρύβονται ιστορίες που τις λέμε αργότερα με τα πιο μεγάλα χαμόγελα, και ακούμε Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβη βάρδι. Στην παρέα σας και κάπου στον κόσμο σήμερα ένα παιδί ζωγραφίζει έναν ήλιο μοβ. Ένα σύννεφο προσπαθεί να πάρει σχήμα από κρουασάν. Δεν περιμένουμε να εξηγούνται όλα. Λίγη δημιουργική τρέλα κάνει τον κόσμο πολύ πιο ενδιαφέρον. Και θυμίσου ότι κάθε μέρα και εσύ έχεις τη δυνατότητα να ρισκάρεις να παίξεις με το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί Ιωάννα και Δημήτρη σου δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσω από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις στείλε μήνυμα στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Λάβε 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας και δουλεύουμε. Η δουλειά είναι σημαντική. Δικαίωμα είναι η δουλειά, η εργασία. Τα όνειρα όμως είναι ακόμη πιο σημαντικά και η ξεκούραση φυσικά απαραίτητη. Δεν θα νιώθουμε και ενοχές επειδή θα σταματήσουμε για 10 λεπτά να κοιτάξουμε τον ουρανό και να ονειρευτούμε ακούγοντας τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, αφού ακόμη και οι πιο γρήγορες μηχανές θέλουν και μια ανάσα για να συνεχίσουν. Το είδατε εκείνο το ρομπότ που κάηκε, γιατί ανεβοκατέβαζε συνέχεια πακέτα. Ας μην γίνουμε έτσι κι εμείς και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβηβη βάρδι στην παρέζα και κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές. Αν σχεδιάζεις και εσύ τις διακοπές σου σήμερα, απόλαυσέ το από σήμερα. Γιατί τα ταξίδια ξεκινούν πολύ πριν γεμίσει η βαλίτσα. Ξεκινούν τη στιγμή που φαντάζεσαι τη θάλασσα, τη μυρωδιά από τα πεύκα, από τα καρπούζια, μια παρέα γύρω από ένα τραπέζι, το κινητό να ξεχνάς για λίγο ότι υπάρχει. Τα ταξίδια, όπως και οι σχέσεις, ξεκινούν, καλά, δεν το ξεχνούν, αλλά ξεκινούν πολύ πριν τα ορίσουμε. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή με Love 97,5. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια του χθες, του σήμερα και του αύριο. Γιατί όχι, τόσα χρόνια άντεξαν. Κάνε και σήμερα το καλύτερό σου και εγώ το δικό μου. Και να κάνουμε και μια καλή πράξη χωρίς να την ανακοινώσουμε. Να μαζέψουμε ένα σκουπίδι από την παραλία, το πεζοδρόμιο, να ποτίσεις ένα ζωάκι που κάνει και τόση ζέστη. Η καλοσύνη έχει ένα παράξενο τρόπο να επιστρέφει. Αυτό το πιστεύω. Και όχι πάντα από εκεί που την έστειλες, αλλά πολλές φορές πάντα την κατάλληλη στιγμή. Ένα ακόμη τραγούδι έρχεται για σένα από τον Love 97,5.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5. Disco.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς ΛΑΒ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και πέμπτη ναι, και αν δεν έχει πάει κάτι καλά έτσι όπως το είχες φανταστεί τουλάχιστον, δεν το βαφτίζουμε από τώρα αποτυχία, γιατί μπορεί να απλώς να είναι η ζωή που αλλάζει το σενάριο και έχει κρατήσει το καλύτερο φινάλε, το έχεις σκεφτεί αυτό? Και καμιά φορά σου κάνει έκπληξη, τα παίρνει όλα, σε αφήνει να σκέφτεσαι τα χειρότερα σενάρια, έχεις την καρδιά σου να πονά και γίνεται η ανατροπή. Στο μεταξύ, αν χρειαστείς μουσική, άνοιξε την ένταση λίγο πιο δυνατά, γιατί ορισμένες απαντήσεις χορεύονται πριν υποθούν και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, καλή Πέμπτη να έχουμε. Σήμερα εύχομαι να βρεις ανθρώπους που γελούν με την καρδιά τους, να έχεις κουράγιο για όλα όσα αξίζουν, φαντασία για όλα όσα δεν υπάρχουν ακόμη και θέλεις να δημιουργηθούν ή δεν ξέρεις καν ότι τα θέλεις, και αρκετή αισιοδοξία ώστε ακόμη και αν κάποιος σου ζητήσει ομπρέλα μέσα στον Ιούλιο να το απαντήσει καλά. Πάμε πρώτα για ένα καφέ και βλέπουμε. Δηλαδή να μπορείς να απαντήσεις ακόμη και στα πιο παράλογα. Αυτό θα σου ευχηθώ σήμερα. Η ζωή γίνεται πιο ωραία όταν αφήνουμε και λίγο χώρο στο απίθανο, στο απρόσμενο, σε αυτό που δεν έχουμε συνηθίσει, στην αλλαγή τελικά. Έρχεται και η Βάσο Λούκα, αλλάζουμε. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Can't get you out of my head. Καλή, υπέροχη Minogue. Καλημέρα στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι ξέχνια στο χορταστικό, δροσερό. Ξέρω, η δισεογραφία δεν βοηθά. Ελπίζω η συνέχεια αυτού του καλοκαιριού 2026 να είναι πολύ καλύτερη. Και φυσικά, φυσικά φροντίζουμε γι' αυτό με τις μουσικάρες μας εδώ στο Love. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Αυτή η περίοδος του Δία στο Λέοντα συνδέεται με ανάπτυξη, ευκαιρίες και επαγγελματική άνοδο. Για δες, φυσικά Δίας, πλανήτης αυθονίας και ανάπτυξης, και ευνοούνται οι εξής: καρκίνος, νέες πηγές εσόδων βελτιώνουν τη ζωή σου, έντονη οικονομική εξέλιξη λοιπόν, αν το τονίζουμε, αξιοποιηθεί σωστά η κάθε ευκαιρία που σου έρχεται. Λέων, στο ζώδιο σου ο Δίας, μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων ετών για εσάς. Ανοίγουν οι δρόμοι και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά. Ζυγός, στόχοι και επιθυμίες σε πρώτο πλάνο. Ό,τι έμοιαζε δύσκολο σε φιλοδοξία δεν είναι πια, το μπορείς. Τέλος, Σκορπιός, περίοδος επαγγελματικής κινητικότητας και πολλές ευκαιρίες στο δρόμο σου σε επίπεδο καριέρας, από τις πιο δυνατές στιγμές σε επίπεδο δωδεκαετίας. Τι λες, ευνοούνται τολμηρές αποφάσεις. Καλά, σε αυτά ο Σκορπιός σου είναι μανούλα. Λοιπόν, Love 97.

Ιδρά, σου ερχόμαστε. Άχω και εγώ δυστυχώς, οι ακροατές μου. Εισιτήρια λοιπόν για δύο άτομα με επιστροφή σας έχω για την κοσμοπολίτισσα Ιδρά. Ταξιδεύετε με Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες και μάλιστα σε χρόνο ντετέμετα. Aero High Speed. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Διαγωνισμός. Σαλπάρουμε για Ιδρά. Ταξίδι για δύο με επιστροφή. Αυτό είναι το δώρο. Διεκδικήστε το. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Ιδρά. Καλή επιτυχία!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Love 97,5 στα του καιρού τώρα. 4 με 5 Ιουλίου λέει υποχωρεί σταδιακά η θερμοκρασία. Έχουμε λίγο ακόμα. Χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα. Πέφτει όμως η θερμοκρασία στην πορεία, εντάξει δεν θα πάρουμε και ζακέτα, σε νορμάλ καλοκαιρινά πλαίσια που εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε. Προς το τέλος του δεκαημέρου, νέα μικρή άνοδος και πάλι, εντάξει παιδιά, Ελλάδα μένουμε, όχι Αλάσκα, ενυδάτωση, δροσερά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, καπέλα και αντιλιακά. Και μέσα στην πόλη η αντιλιακό παρακαλώ και όλα καλά θα πάνε, εντάξει τώρα εγώ θα σας τα μάθω. Η μεγαλύτερη, αυτό θέλω να πω, να μείνετε στα δροσερά. Βλέπω κατά μεσήμερο γιαγιάδες και παππούδες έτσι που δυσκολεύονται κάπως όλοι είναι στο δρόμο, όχι, θα σας μαλώσω. Σπίτι όσο μπορούμε με νεράκι και θα περάσει και αυτό, έτσι. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: φανταστώ.
1: Love 97,5. Σαχαρίνη μου, δεν σε ξέχασα. Από χθες έχω να κάνω μία αφιέρωση. Θέλεις να στείλεις κάπου λοιπόν, θα πάει εκεί στο πρόσωπο που επιθυμείς. Η Ζαχαρένια λοιπόν σου λέει τα εξής. Μία αφιέρωση για εκείνον που κάθε πρωί γεμίζει φλιντζάνια με καφέ και την καρδιά μου με περηφάνεια. Να θυμάσαι πως υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που σε αγαπάει, σε σκέφτεται και σου εύχεται να χαμογελάς. Εσύ θα καταλάβεις, σ' αγαπώ. Αχ, πόσο γλυκό και πόσο τυχερός αυτός που έλαβε την αγάπη σου, Ζαχαρένια μου, με το γλυκύτατο όνομα. Και εμείς πόσο τυχεροί επίσης εδώ στον Love που γέμισε αγάπη ο αέρας μας. Ο αέρας του Love 97,5. Αυτοί είστε οι ακροατές μας, lovers μου. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης ματιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Μισελ. Είναι ρυθμός παραλίας. Τέλος. 1994 από Τζαμάικα. Θυμίζει κάτι εξωτικό από τον Άντρου Ντόναλτς. Καλό μας μεσημέρι. 2 Ιουλίου. Ο Ιουβενάλιος γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, ίσως το πιο σπάνιο όνομα που έχω ακούσει. Αν είναι στην παρέα μας κάποιος Ιουβενάλιος, τις καλύτερες ευχές μας. Είμαι η Βάσο Λούκα και μέχρι τις 2 μαζί μου Έλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ο Love 97,5 τι παρουσιάζει, ναι, το ξέρετε πια, το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μείνε συντονισμένο, συντονισμένη και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 αμέσως μήνυμα στείλε στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και τόσα άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5 με John Legend. Τελευταία συναυλία, έριξε αυλαία το Ηρώδιο προχθές. Ναι, κλείνει για 3 χρόνια λόγω εργασιών συντήρησης αναγκαία. Έτσι. Από τη δεκαετία του 60 έχει φιλοξενήσει το αρχαίο μας θέατρο σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Διάβαζα 17 Μαΐου του 62, 1962 και 18 ο Φρανκ Σινάτρα έδωσε 2 συναυλίες υπέρ των ανήμπορων παιδιών στα οποία είχε πάντα μεγάλη αδυναμία. Με τα εισιτήρια τότε 1962 να κοστίζουν 300, 200, 100 και 50 δραχμές τη χρόνια. Ήτανε το γεγονός της χρονιάς. Ακολούθησαν φυσικά πολλοί ακόμη. Παβαρότη, Sting, Florence and the Machine και τόσοι άλλοι. Αχ, ραντεβού λοιπόν μετά από 3 χρόνια στο Ηρώδιο.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Μεγαλώσαμε, γίναμε τριαντάριδες. Φέτος ο Love 97,5 κλείνει 30 χρόνια. 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Μέχρι 31 Ιουλίου λοιπόν θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντώ, ο Χρήστος Δάντης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολύ πολύ ακόμη. Για έναν ολόκληρο μήνα κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Ο Ιούλιος των Love 97,5 είναι αφιερωμένο στην ιστορία του, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε εσάς. Love 97,5, 30 χρόνια μαζί.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λίγο πριν σας αφήσω, υπενθύμηση. Θέλετε να κάνουμε το Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Θέλετε να βοηθήσετε? Αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Αχ, ήρθε το τέλος για σήμερα, για σήμερα. Σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα. Άπειρα φιλιά. Τα λέμε αύριο στις 12. Done. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 οι θερμοκρασίες πάρα πολύ αυξημένες, οπότε είπα να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δροσερά και καλοκαιρινά με μια βόλτα σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, στην Κόπα Καμπάνα. Μας πήγε με το ομότιτλο τεράστιο hit του Barry Manilow και με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή σε άλλο μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται κι άλλα πολύ αγαπημένα, μερικά από αυτά άκρος καλοκαιρινά όσον αφορά το κλίμα τους. Όπως σε λίγο μία βόλτα στις αρχές των Zeros, 2000 ακριβώς, όταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη τραγουδούσε σε ατμόσφαιρα πολύ καλοκαιρινή. Για των ματιών σου το χρώμα θα προηγηθεί από τα ήδη Ζωέλ των Τζον και ένα δυναμικότατο I'm Still Standing, αυτής αμέσως όμως. Το ίδιο, καλοκαιρινή διάθεση με μακρινό ταξίδι. Πάμε να ταξιδέψουμε σε θάλασσα γυαλί στα μέρη του Μπαλί με ένα από τα πιο διαφορετικά και πιο καλοκαιρινά κομμάτια του Βαγγέλη Γερμανού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα κομμάτια που έρχονται εδώ στο Love στους 97,5 για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ φυσικά μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ήλθατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο No Scrubs από το συγκρότημα των TLC, πολύ αγαπημένο κομμάτι στο Love και τους 97,5, που παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Καμία σχέση με αυτό που μόλις ακούσαμε, απλά κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 6 το απόγευμα μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 το τραγούδι της ημέρα, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα μέσω του τραγουδιού της ημέρας καθημερινά από το Love 97,5, το οποίο τραγούδι της ημέρας υπενθυμίζω ότι το αποκαλύπτουν κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα εδώ στο Love και τους 97,5. Μιλώντας για το Love, να σας θυμίσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 694-711-11 το Viber του Love για να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά και μέσω του site μας loveradio.gr μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα και να μας ακούσετε και διαδικτυακά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάδα 97,5 ώρα ταξιδιού, ταξιδιού προσφορά από την Hellenic Ways, γιατί με τη Hellenic Ways όλα τα ωραία είναι πολύ πιο κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Και αυτό γιατί με τα σύγχρονα αέρο high speed, πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπούμε μπήκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, ή βέβαια να συμμετάσχετε ευθύς αμέσως στον καταπληκτικό διαγωνισμό με υπέροχο προορισμό για δώρο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής με Hellenic Ways για την καταπληκτική, την πανέμορφη Ίδρα. Είναι ένα δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε ευθύς αμέσως με μήνυμα στο Viber του Love, γράφοντας ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη Ίδρα, που είναι ο σημερινός προορισμός, το σημερινό δώρο από Hellenic Ways, και αποστολή στο 694-711-11, που είναι ο αριθμός Viber του Love. Επαναλαμβάνω, γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη Ίδρα, αποστολή στο 694-711-11, για να κερδίσετε εισιτήρια μετεπιστροφής για την Ίδρα, για να μπορέσετε να πείτε κι εσείς με τη Hellenic Ways: μπήκες, έφτασες.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι Forget Me Notes, ιδιαίτερος χορευτικό από τα 80's, καθαρό εμμο soul disco με την Patricia Russian, για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάντα στους 97,5 στο Love, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, έρχονται και άλλα αγαπημένα κομμάτια, ένα άκρος καλοκαιρινό αυτές τις μέρες που είχαμε και πανσέλινο, Φεγγάρι Φεγγαράκι από τον Γιάννη Σαβιδάκη, θα προηγηθεί μία από τις ωραιότερες μπαλάντες γενικώς και μία από τις ωραιότερες μπαλάντες στην καριέρα του Φιλικόνη ειδικώς, το τραγούδι Against All Odds, και ευθύς αμέσως σε ελληνικό πεντάγραμμο όταν που το εμφανίστηκαν οι εκείνος και εκείνος με ένα τεράστιο hit και ένα πολύ ωραίο κομμάτι όπως είναι αυτό που έρχεται ευθύς αμέσως, το τραγούδι Δεν Θυμάσαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5, μπήκε ο Ιούλιος και εμείς έχουμε γιορτή, γιατί φέτος ο Λάβ 97,5 δεν έχει απλά γενέθλια, κλείνει τα 30 του χρόνια. 30 χρόνια μουσικής, 30 χρόνια αναμνήσεις, και με αφορμή αυτή την πραγματικά μεγάλη επέτειο, όλη η εποχή αυτή, όλος ο μήνας μάλλον, ο Ιούλιος στο Λάβ 97,5, θα είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, από την 1η του μηνός μέχρι και την 31η. Ακούμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε αυτές τις 3 δεκαετίες. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως Χάρης Βαρθακούρης, Μαντόχρυσος Δάντης, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλοί πολλοί άλλοι. Για έναν ολόκληρο μήνα λοιπόν, κάθε σήμα θα ξυπνά πραγματικά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί εδώ στους 97,5. Ιούλιος λοιπόν, αφιερωμένος στην ιστορία του ΛΑΒ, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε εσάς, στους ακροατές του.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
1: Ακούς Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: dejó de ser Love Radio.
1: 30 χρόνια Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4 εδώ στο Love, στους 97,5 όπου φτάσαμε κλασικά στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής της Πέμπτης, αγαπημένη μέρα. Η Πέμπτη, μιας και τη θεωρούμε προπαραμονή του Σαββατοκύριακου. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Περάσαμε και σήμερα ένα-δύο ώρα παρέα ταξιδεύοντας στα πιο αγαπημένα 80's and 90's hits, όχι μόνο από το διεθνή αλλά και από τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Και με αυτό ακριβώς το μείγμα θα βρεθούμε ξανά αύριο στις 2. Πάντα εδώ στους 97,5 του Love. Ως τότε, αφενός ακολουθεί 4 με 6 εφημαλτέζου. Αφετέρου να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπως στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, από τον Ποστένα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς και χαρά, να είστε καλά.

waving your banner all over the place. We-

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εσύ που ακούς Love 97,5 είσαι και τυχερός, διότι έχουμε φανταστικούς διαγωνισμούς εκτός από τα 80's και 90's στη ζωή σου, που σου φτιάχνουν το κέφι, σου φτιάχνουν το καλοκαίρι σου. Λοιπόν, έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Αγκίστρι σήμερα, αλέρετουρ για δύο άτομα. Ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης με το τραγούδι της ημέρας και νοστιμιές από την Pizza Fan στην έρευνά μας. Θα σου πω αναλυτικές πληροφορίες. Προς το παρόν ξεκινάμε. Σημειώνεις το Viber και για τους διαγωνισμούς και για την επικοινωνία μας. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Να σ' αγαπώ, με έκανε ο Λάβε 97,5. Ευχαριστούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας 30 ολόκληρα χρόνια. Φέτος ο Λάβε γίνεται 30 και είναι στα καλύτερά του. 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος στον Λάβε γίνεται ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Από χθες μέχρι 31 Ιουλίου θα ακούσουμε ξανά στον αέρα μαζί όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντό, ο Χρήστος Δάντης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η Ριπλή, το Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα λοιπόν, κάθε σήμα θα μας ξυπνά αναμνήσεις, θα μας θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Ο Ιούλιος τον Λάβε είναι αφιερωμένος στην ιστορία του, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε όλους εσάς. Λάβε 97,5. 30 χρόνια μαζί.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Sold out ήταν η εμφάνιση του Γιώργου Αλκαίου στο Θέατρο Βεάκιο, στον Πειραιά. Εκρηκτικό το πρόγραμμα. Ο Γιώργος συνεχίζει με τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Η αρχή έγινε με καθηλωτικό τρόπο. Οι 360 μοίρες του Γιώργου Αλκαίου ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το κατάμεστο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά, σε μια βραδιά που άρεσε πάρα πολύ στο κοινό. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης τους ξεσήκωσε από το πρώτο λεπτό, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό ανατρεπτικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και αναμνήσεις. Έχεις δει και το καινούριο του έτσι βίντεο κλιπ που είναι με AI, πρωτοπορεί ο Γιώργος για μια ακόμη φορά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κομμάτι που σε ταξιδεύει στον Love 97,5. Διαγωνισμός που θα σε ταξιδέψει σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα σας πάμε αλέρε τουρ στο Αγκίστρι. Δύο άτομα, ακτοπλοϊκά. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις Αγκίστρι και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 694-711-11. Το ταξίδι είναι προσφορά της Blue Star Ferries, η οποία κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμη πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο και τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com ή στο νέο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη η αμόλυβη 98 οκτανίων μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
11: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ!
12: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Are you strong enough να αντέξεις να τελειώσει η μέρα ωραία με παρέα των Love 97,5? Σαν τη Ράνια, την Ξένια και το Θοδωρή που μας ακούνε στο ιατρείο και έχουν πολύ κέφι, αποδίδουν στο έργο τους, στο λειτουργήμά τους. Τους στέλνουμε την αγάπη μας που μας έστειλαν εδώ μηνυματάκια και τους αφιερώνουμε το επόμενο. Έχουμε και τη συνταγή μας αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε ότι μαγειρεύουμε τις δικές σας ιδέες. Συντονιστείτε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Θωμάς από το Περιστέρι, που μας ακούει φανατικά, φτιάχνει κοτόπουλο εμινσέ με πιλαφάκι εμινσέ. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι διαβασμένος και μας το είπε έτσι. Είναι το κοτοπουλάκι που έχει και κρέμα γάλακτος. Άκου τώρα. Πρώτα παίρνει μπούτι κοτόπουλο τρυφερό και το κόβει σε μπουκίτσες. Το σοτάρι στο wok να ροδίσει. Στη συνέχεια ψιλοκόβει και μανιτάρια σε ροδέλες. Ρίχνει αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά, σκόνη σκόρδο, λίγη ριγανούλα, αλλά το πιπερώνει εννοείται, και στη συνέχεια ρίχνει την κρέμα γάλακτος αφού έχουν μαραθεί τα μανιτάρια και λίγη μουστάρδα. Βράζει χωριστά το πιλάφι γιατί θα γαρνίρει το πιάτο και θα ενωθεί το πιλαφάκι με την κρέμα γάλακτος και τη σως. Σερβίρει και απολαμβάνει. Καλή επιτυχία!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Βόλτες, έρωτες και μάλωμα. Έμανε ο έρωτας, έχει και τα καυγαδάκια του. Είναι το αλατοπίπερο. Μετά είναι πιο ωραία μόλις τα ξαναβρίσκουμε. Λοιπόν, τα προσέχεις τα τραγούδια. Δεν λέμε τώρα, ρε παιδί μου, να μάθεις και τους στίχους απ' έξω, αλλά αν ακούς τον Δημήτρη και την Ιωάννα το πρωί που ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας και το πετύχεις μέχρι 6 το απόγευμα στον ΛΑΒ, μας στέλνεις μήνυμα. Γράφεις τον τίτλο, το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 694-711-11 και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, παιδιά, air fryer, μικροσυσκευές, σούπερ διαγωνισμός.

Μάθα απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Hot stuff, αυτό ακριβώς, με καυτό φρέσκο υλικό από τη Showbiz έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας 6-8 στον Love 97,5. Μην ξεχνάτε να συμμετέχετε στην έρευνά μας στο Viber, διότι θα κερδίσετε καταπληκτικά δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνετε σε κληρώσεις. Μπαίνετε στο 694-711-11, ακούτε αποσπάσματα κομματιών αγαπημένων από τον Love, ψηφίζετε και μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, ενώ μπαίνετε στις κληρώσεις για τα δώρα από την Pizza Fan. Στις 10 το βράδυ ακούμε το Βασίλη Ιωάννου. 7 με 10 το πρωί προσεκτικά ακούμε το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί ανακοινώνουν και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα το ραντεβού μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία μου, για να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύτερα από τον καθένα. Να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Ό,τι κολυμπάει, ό,τι περπατάει, ό,τι πετάει και ό,τι σέρνεται. Κοινώς όλες τις σαλαμούρες τις δίποτες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και επίσης θέλω να σου πω ότι έχω φοβερά δώρα, φοβερούς καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Σε στέλνω στην Άξο τριήμερο, σου δίνω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γίνεται χαμός, πατάω το play και έρχομαι.

και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και τις φωτιές.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

και ο παπάς ο Γλουκάτη που του είχε κάνει η Μαρία Ιωαννίδου όταν η Αθήνα ακόμα δεν είχε φως, κύριε μου, δεν είχε ρεύμα. Απάντησε αυτή, σου λέει, εμένα που εγώ τον έκανα άνθρωπο που με παρακαλούσε να του δείξω χαπ, χαπ, χαπ, χαπ μια φωτογραφία, σε παρακαλώ τώρα. Και βγήκε και είπε ψες και πολύ καλά έκανε ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη, με βλέπω στον καθρέφτη και είμαι όμορφη. Όχι, μπράβο μου, πού να μην με ματιάσω. Τρία μάτια με ματιάζουνε, τρία με ξεματιάζουνε. Σε παρακαλώ, βγήκε τώρα ο Παπάζογλου να κατηγορήσει πια τη Μαρία Ιωαννίδου, η οποία είναι, πόσο είναι, δεν θα είναι με 60-70, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει αλλάξει και τα ηλικιακά όρια το Google, να ξέρεις. Κάθε τρεις και λίγο αλλάζει την ηλικία της Μαρίας Ιωαννίδου. Σε λίγο θα την βγάλει μικρότερη και από μένα. Μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις τη Μαρία Ιωαννίδου. Τα πάντα. Και τα πιο έτσι αποκαλυπτικά πράγματα και τα πιο προσωπικά της. Μην τη ρωτήσεις πόσο χρονών είναι. Έχεις φάει κλωτσίδι σου το κανονικό. Έχεις βρεθεί σε δευτερόλεπτα να κάνεις παρέα με τους δορυφόρους του Elon Musk. Είναι μικρή, κυρία μου. Είναι μικρή, όμορφη και τρία τα φιλένια. Για δεν σηκώνω κουβέντα.

Καθίστε τώρα, γιατί έχουμε και την εισαγγελέα της μόδας. Ναι, ναι, ναι, είναι η γνωστή Ραμόνα Βλαντή, η οποία σχολίασε τις εμφανίσεις των τραγουδιστών στα VMA MAD, κυρία μου, και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένη, ήταν πάρα πολύ νευριασμένη, ήταν πάρα πολύ τσοκαρισμένη με την εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία έκανε εμφάνιση Peter Pan, όχι, έκανε εμφάνιση πειρατή, το θυμήθηκα. Και βγήκε τώρα αυτή η Ραμόνα Βλαντή και με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τις εμφανίσεις. Εγώ που είμαι πάρα πολύ της μόδας και ξέρω από μόδα και ξέρω να ντύνομαι και να γδύνομαι και να φοράω το σωστό τσαντάκι με το σωστό παπούτσι, είδε τις εμφανίσεις στα Μάντι και πάρα πολύ στεναχωρέθηκε η Ραμόνα Βλαντή. Να τις πάρουμε καλέ ένα παγωτό, να τις περάσει η πίκρα, να τις φύγει η ξυνήλα, να τις κάνω εγώ δώρο μία μου σοκολά. Άμα είναι να πικραίνεται έτσι για μία εμφάνιση VMA, δεν την άρεσε καθόλου. Πολύ θεσσαλονικιώτικο. Δεν της άρεσε καθόλου η εμφάνιση της Λιόλιου, κυρία μου, στα Μάντι. Καθόλου, ζούλε. Έβγαλε τα μάτια της Αντώνη Δίποδα η Ραμόνα Βλαντή. Έκλεισα τα μάτια μου. Έκλεισα τα μάτια μου και έφυγα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, είπαμε. Και η Ραμόνα Βλαντή ξαφνικά νομίζω ότι είναι η εισαγγελέα των πατρών και των μόδιστρων, α πούμε. Θα βγαίνει στην τηλεόραση με γουνάκια στου ώμου. Λες και είναι στον Άριο Πάγο. Και αυτή όποτε βγαίνει, μια καλή κουβέντα δεν λέει, κυρία μου, για άνθρωπο. Είναι χειρότερη από μένα, φαντάσου. Εγώ που και που λέω καμιά καλή κουβέντα για κανέναν άνθρωπο. Αυτή τίποτα εκεί. Πίκρα και δηλητήριο.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος Ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Έβλεπα το πρωί πάλι, κυρία μου Γιώργο Λιάγκα. Ναι, εντάξει, έχω κάτι ανώμαλες τηλεοπτικές τάσεις, θα το παραδεχτώ ομολογουμένως. Ο οποίος πάλι, κυρία μου, έλεγε τα γνωστά, που θα κλείσει ο κύκλος της εκπομπής του, που θα τελειώσει η εκπομπή του. Έλεγε στους συνεργάτες του: ναι, σας βλέπω λίγο ξύνου σήμερα. Άμα δεν σας αρέσει, μπορείτε να φύγετε. Καλά, του είχε πει κανείς ότι τους πληρώνει από την τσέπη του, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Ηρέμησε, αγάπη μου, λίγο. Ηρέμησε, θα σου ανέβει το ζάχαρο και η χοληστερή και θα σε τρέχουμε καλοκαριάτικα στους ευαγγελισμούς και δεν ξέρω και αν θα βρούμε εκεί πέρα και κανένα γιατρό. Κάτσε, ηρέμησε λίγο από εδώ πέρα. Αμέσως, άμα δεν σας αρέσει, επειδή βλέπω ότι πιέζεστε, υπάρχει πουθενά δουλειά να λες: α, πιέζομαι επειδή τελειώνει η δουλειά. Θα φύγω. Θα φύγω να πάω σπίτι μου. Θα έρθω αύριο στο φινάλε μόνο να πω ένα γεια. Όχι, καλέ. Εν τω μεταξύ, αυτό που κάθεται και λέει, κάνει μάλλον σαν τη χείρα στο κρεβάτι, σαν τη μανιά τη αμυρολογίστρα. Μαθαίνω, κυρία μου, ότι αυτό γυρίζει τρέιλερ για την επόμενη χρονιά. Μπορεί, είσαι με τα καλά εδώ πέρα. Μας λες ότι τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει ο κύκλος και από εκεί και πέρα θα δείξει πού θα πάμε και ήδη γυρίζει τρέιλερ για την επόμενη χρονιά. Είναι άλλος αυτός που πηγαίνει στην τηλεόραση. Είναι ο δίδυμος ξάδερφός του. Τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι. Είναι κάποιο μυστικό έτσι σχέδιο της Μοσάντ να μας τρελάνει. Έχει φέρει εδώ κάποιον εσωσία του. Μήπως είναι ο Τάκης Ζαχαράτος το πρωινό του Αντένα και μας κοροϊδεύει. Θα κάνει, λέει, εκπομπή του χρόνου. Γυρίζει ήδη τρέιλερ και αυτός κάθεται από την. Τι από την Τετάρτη. Εδώ και δύο μήνες κλαίει, κυρία μου. Κλαίει με μαύρο δάκρυ που δεν θα έχουμε εκπομπή και θα πάω να ψαρεύω και τελειώνει ο κύκλος. Άσε μας, αγάπη μου, εδώ ο κόσμος καίγεται. Πέφτουνε πολυκατοικίες και εσύ χτενίζεις παπαρούνες. Άσε μας, δεν παρακαλώ.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, σε μία αποκάλυψη που εγώ την διάβασα το πρωί και πραγματικά τσουτσούριασα, ανατρίχιασα. Ανατριχιάσανε οι θηλές μου, να ξέρεις, με το που το διάβασα αυτό το πράγμα. Άκουμε προσεκτικά αν οδηγείς, πήγαινε πιο σιγά, μην πάθεις καμιά παραφροσύνη, καμιά τρέλα και τρακάρεις με κανέναν άνθρωπο και το έχω μετά βάρος στη συνείδησή μου. Διαβάζω. Απόστολος Ρουβάς. Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε με τους φίλους του. Ακούς, ακούω να λες. Και κάθεσαι εσύ και στεναχωριέσαι για τον Μάκη που δεν σε παίρνει τηλέφωνο, που σε έχει στο διαβάστηκε, που είσαι στην αναμονή εδώ και 2 χρόνια. Εδώ ολόκληρο Σάκης Ρουβάς, κυρία μου, ακούω τώρα πράγματα εδώ. Δεν έπαιρνε μαζί του τον αδελφό του. Δηλαδή έβγαινε έξω με φίλους, με παρέες και δεν έπαιρνε ο Σάκης τον Απόστολο, κυρία μου. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή πραγματικά, αν είχα τα θάρρητα, θα έπαιρνα στον αέρα, τώρα ένα τηλέφωνο το Σάκη Ρουβά και θα γινόμασταν στον αέρα, κυρία μου. Τώρα δεν γινότανε. Θα γινότανε μεγάλο μπατακλάν. Θα έβγαζα στο τηλέφωνο και τον Απόστολο Ρουβά και θα γινόμασταν εδώ πέρα Σι Ελιαροπούλου, καλέ. Έχω στο τηλέφωνο το Σάκη. Μισό λεπτάκι, Σάκη. Έχω στο τηλέφωνο τον αδερφό σου, ο οποίος θέλει να σου πει τα παράπονά του. Έχω τα προβλήματά μου, έχω τα προσωπικά μου. Άσε με. Δηλαδή και εμένα τα αδερφή μου δεν με παίρνανε μαζί του. Ή μάλλον καλύτερα, εγώ δεν ήθελα να με παίρνουν, κυρία μου, έτσι κι αλλιώ, γιατί παριόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή έχουμε έναν αδελφό, 2, 3, 5, 10, θα είμαστε κολαούζοι δίπλα. Σαν τις δέλες. Πάραμε και εμένα μαζί σου, σε παρακαλώ, να πιω ένα καφεντάκι με την παρέα σου. Όχι. Δηλαδή είχε τέτοιο καημό μέσα του ο Απόστολος Ρουβάς, κυρία μου, που έπρεπε αυτό να το εκμυστηρευτεί. Έπρεπε αυτό το πράγμα να αποθηκευτεί στον εγκέφαλό μου χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι μία ακόμα, όχι απλά άχρηστη, μια πεταμένη πληροφορία. Πιο πεταμένη και αποπεταμένη τσίκλα στην οδός Ερμού. Τίποτα, κύριε. Βάζε με τώρα εδώ πέρα. Πάντως είδες, καημό. Το έχει μέσα του χρόνια φυλαγμένο και το πέταξε τώρα. Την πέταξε την καρφάρα του, κυρία μου. Τι να πει κανείς.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει, κυρία μου, χαμός. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Την προσοχή σας παρακαλώ. Attention, s'il vous plaît. Έχω φοβερό διαγωνισμό που θα σε λολάνω. Σε στέλνω τριήμερο στο hotel Naxos Beach σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στον Άι Γιώργη της Νάξου, κυρία μου. Θα κάνεις δύο βήματα και μπλουμ με στη θάλασσα. Έχει και πισινάρα για να κάνεις ψαροντούφεκο, να ξέρεις. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο για τη λέξη Naxos. Επαναλαμβάνω, 694-711-11, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Naxos και στείλ το μέσω Viber. Επαναλαμβάνω, ένας από εσάς θα κερδίσει μέσα από την εκπομπή του Δημήτρη Ψημαντίκα και της Ιωάννας Τσέλιγκα ένα ωραίο τριήμερο με πρωινό σε δείκνο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Hotel Naxos Beach στον Άι Γιώργη της Νάξου, με ένα γεύμα παρακαλώ πάρα πολύ στο πικάντικο στη χώρα της Νάξου και ένα στο εστιατόριο Κολοσσέως στον Άγιο Προκόπιο. Δηλαδή και πρωινό και θα πας μεσημέρι, απόγευμα, δηλαδή θα γίνει χαμός. Μα τι άλλο θέλεις? Και για να στο κάνω λίγο πιο απλό να καταλάβεις τι γίνεται, το Hotel Beach Naxos βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από την χρυσαφένια αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου και μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύγναστη παλιά πόλη της Νάξου. Το Hotel Naxos Beach περιβάλλεται από κήπους και είναι κτισμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Είπαμε Viber 694-711-11, 694-711-11 μέσω Viber, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Naxos. Θα σε πάρει ο Δημήτρης και η Ιωάννα, θα το σηκώσει το πρωί και θα πεις καλημέρα Love 97,5 για να πεις την κλήρωση και αύριο θα ανακοινωθεί ο νικητής.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καθίστε τώρα, γιατί έχουμε τρελό μπιφ, να ξέρεις. Μιλάμε έτσι λίγο πιο νεανικά, κυρία μου, για να μας καταλαβαίνει και το νεανικό κοινό. Έχουμε μεγάλη κόντρα μεταξύ της Ιωάννας Τούνη και του Γιώργου Λιάγκα, η οποία επέστρεψε από τον Παλί. Τι φάγατε, σαλαμούρες κακιώσες, οι χαμένες που πήγε στον Παλί, κοπέλα, πήγε με κουπόνια κοινωνικού τουρισμού. Είχε μπει στο διακοπές για όλους και πήρε τα κουπόνια και πήγε στον Παλί. Και λέει τώρα το βίντεο που ανέβασε με τα χαρτονομίσματα που κούναγε έτσι, σαν να μην υπάρχει αύριο, που βγήκαν από την εκπομπή του Λιάγκα και είπαν ότι ήταν 500 ευρώ. Δεν ήταν, κυρία μου. Ήταν, λέει, τοπικό νόμισμα μπαλινέζικο και όλα αυτά που κρατούσε μαζί, άντε να κάνανε 5 ευρώ, κυρία μου. Και λέει, με φάγατε. Δεν ξέρω γιατί με τρώτε συνέχεια και με γλωσσοτρώτε. Κακιώσες οι χαμένες, απλά ελληνικά τα λέω αυτά. Ότι δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε και παρόν πως μερικοί έχουν τηλεοπτικό βήμα λόγω όλων αυτών των ψεμάτων που λένε για μένα. Είπε η Ιωάννα Τούνη και χάθηκε αργά μέσα στον Θερμαϊκό, κυρία μου. Μόλις είχε γυρίσει από το υπερατλαντικό ταξίδι, να το επισημάνω και αυτό, γιατί δεν είναι απλό ταξίδι. Δεν είναι ότι πήρε το αερόπλανο να πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όχι, κυρία μου, ήταν υπερατλαντικό. Να μαθαίνεις κι εσύ. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ υπερατλαντικό σαν την Ιωάννα Τούνη. Αλλά βγήκε πάρα πολύ έξαλλη. Ήταν έξαλλη, κυρία μου. Ήταν πραγματικά οργισμένη. Μου στέλνουν μηνύματα για πράγματα που λέγονται και ακούγονται. Πραγματικά, εγώ έχω να πω πού τη βρίσκουν όλη την όρεξη. Και οι μεν που λένε για την Ιωάννα Τούνη, και οι δε που όλη την ημέρα και όλη νύχτα είναι με ένα κινητό στο χέρι. Πραγματικά αυτή η μπαταρία του κινητού της πρέπει να δοθεί στην άσα για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το κινητό. Non-stop, κυρία μου. Όλο με κάτι θέλει να ασχοληθεί. Και μου πάνε και σου πάνε και του πάνε. Άσε μας και εσύ, αγάπη μου, εδώ πέρα έχουμε προβλήματα. Έχουμε και εσένα κάθε μέρα μπροστά μας, δηλαδή για όνομα του Θεού. Όμως θα σε πάω στα ωραία, κυρία μου. Διότι φέτος ο Love 97,5 κλείνει 30 χρόνια. 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Από την 1η μέχρι τις 31 Ιουλίου θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντό, ο Χρήστος Δάτης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Σαλίκης και πολλοί ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα, κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Ο Ιούλιος των Love 97,5 είναι αφιερωμένο στην ιστορία του, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε εσάς. Love 97,5, 30 χρόνια μαζί.
1: This is Radio Freedom.

Κάτσε, γιατί σου έχω φοβερό ξεκατίνιασμα. Συνεχίζεται αυτά που γινόντουσαν ψέες με τον Σπύρο Μαρτίκα και την Βρυσιίδα άνδριό του. Θυμάσαι, ψέες Μαρσί, που σου είπα ότι αυτή σχολιάζει τη νέα σχέση, την εγκόμενα του Σπύρου Μαρτίκα, και αυτό είπε ότι τι σχολιάζει εμένα. Όταν μου ζήταγε δανεικά 1000 ευρώ και τη στάστηλα, ήμουνα καλό. Βγήκε σήμερα η Βρυσιίδα άνδριό του. Πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά. Τα μου πε σούπα, θα σου πω και θα μου πει. Γενικότερα, όπου υπάρχει ξεκατίνιασμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Διότι, κύριε μου, το ξεκατίνιασμα εκτονώνει την ψυχική ανισορροπία. Και βλέπω εδώ πέρα, για να τελειώνουν τα παραμύθια, η αξιοπρέπειά μου δεν εξαγοράζεται. Είπε η Βρυσιίδα Ανδριώτου μετά τα όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας ότι της έδωσε 1000 ευρώ. Δεν ζήτησε, λέει, ποτέ την στήριξη κανενός. Κανείς δεν είναι κανένας. Και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνει να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται. Γιατί αυτός της είχε πάρει κατά χρήματα για να τα επενδύσει κάπου σε κάτι παίγνια, σε κάτι καζίνα από εδώ και από εκεί. Του φάγανε τα λεφτά, της φάγανε τα λεφτά. Και τώρα αυτή είναι εδώ, έλα εδώ. Τα λεφτά μου πίσω. Τα λεφτά μας πίσω. Τα λεφτά μας πίσω. Αλλά βγήκε αυτός και είπε τύπου ναι. Αυτή με σχολιάζει. Αλλά εγώ της δάνεισα 1000 ευρώ, μαντάμ. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένω να ξέρεις πώς και πώς την αντίδραση του Σπύρου Μαρτίκα. Γιατί, κυρία μου, είμαι, θα το ομολογήσω, μεγάλη νεκατόστρα. Όμως θέλω να σου πω ότι σου έχω κι άλλο δώρο. Όχι, σιγά μην σ' άφηνα έτσι. Έχω δώρο ακτοπλοϊκά μέσω της Hellenic Seaways. 2 άτομα για αγκίστρι με επιστροφή. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη εγκίστρι. Το στέλνει στο Viber και ένας από εσάς σήμερα θα κερδίσει διπλό εισιτήριο να πας και να έρθεις στο αγκίστρι με τον κομμενάκι σου, τη μάνα, τον πατέρα σου, τη θειά σου, όποιον θέλεις πάρει μαζί σου. Από τη Hellenic Seaways. Φοβερά πλοία. Φοβερή εκτοπλογική εταιρεία. Φεύγει την ώρα σου, γυρίζει την ώρα σου, φτάνει την ώρα σου. Γενικότερα είναι στην ώρα της σε όλα. Είναι πάρα πολύ καλή και πολύ κυμπάρισα επίσης. Δίνει δώρο 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πας και να έρθεις στο αγκίστρι εντελώς δωρεάν. Στείλω τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη αγκίστρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερικόκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Δεν έχει τελειωμό, κυρία μου, τον Μπατακλάν που γίνεται με τον γάμο. Όχι γάμο, δεν ήταν γάμος αυτός ακριβώς. Ήταν ανταλλαγή όρκων της Αθηνός Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλο, ο οποίος, δεν ξέρω αν είδες, κυρία μου, ήταν έξω καρδιά. Φορούσε ένα μπλουζάκι άνοιχτο, φάτσα φόρα η Κυλιακή, φάτσα φόρα τα μπράτσα, τα σέα, τα μέα. Ήταν ιδιαίτερος αποκαλυπτικός. Εγώ θα μείνω όμως, κυρία μου, στο νηφικό της νύφης, στο παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα ένα γκόκορα. Βγήκε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι δεν ήταν αυτό νηφικό για νησί, ήταν σαν υπολείμματα νταντέλας. Ήταν σαν να έχει πάρει κάποια νταντέλα, υπολείμματα, ξέρεις, αυτά τα αποκομμάτια, ιδίες, τα κουρέλια. Τα ένωσε μεταξύ τους έτσι και το έκανε νηφικό. Βγήκε μετά η σχεδιάστρια μόδας, όχι που δεν τα άφηνε, η Σίλια Κρυθαριώτη και είπε ότι όχι επειδή είναι δικό μου το νηφικό, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ αέρινο, ήταν έτσι για να ταιριάζει πάρα πολύ με τον αέρα της Πάρου, το μελτεμάκι του Αιγαίου, τα λευκά σπίτια της Νάξου και τον πελεκάνο της Μικόνου. Ήταν ένας συνδυασμός, ένας τετραπλός συνδυασμός στοιχείων, κυρία μου. Δεν ήταν κουρέλια που λένε μερικοί. Πάντως ο Λάκης Γαβαλάς είναι, δηλαδή το θέλει. Τρώγεται, κυρία μου. Τη μία με την αναβίση που την έκραξε και του έκαψε την καλημέρα. Μία τώρα με την Εθνική Οικονομάκου που βγαίνει και τα λέγει, αλλά από την έννοια με κάτι άλλο. Αν δεν μιλήσει ο βασιλιάς της μόδας, ο Λάκης Γαβαλάς, ποιος θα μιλήσει, Μάρκεση? Αυτός θα μιλήσει, αυτός ξέρει, ο άνθρωπος είναι Βιάννη τώρα. Δηλαδή, μην απολολαθούμε κιόλας. Δεν είναι και η Μαντάμ Μπούρντα, δηλαδή, σε παρακαλώ, είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Και εγώ ήθελα, κυρία μου, να κάνω σχόλιο για τον ηφικό, αλλά είπα μην είμαι τόσο κακός άνθρωπος, γιατί μου έμοιαζε, λες και είναι από κάποια εκδήλωση και έχει ξεμείνει από κάποια παράσταση. Αυτό είναι από την περσινή παράσταση, πάρα πολύ. Το φόρατο τώρα εκεί πέρα, δεν είναι και γάμος. Θα πας εκεί πέρα, θα χορέψεις, θα το λερώσεις. Μια χαρά σου είναι, σταμάτα.

Και μια που τα λέμε όλα, θέλω να σου πω ότι αν θες και εσύ να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5, στις 6 ώρα το απόγευμα, κυρία μου. Διότι και πάλι θα έχουμε κέφι, και πάλι θα έχουμε όρεξη, και πάλι θα είμαστε σε κατάσταση ημιδιάλυσης. Σε φιλώ, σας χαιρετώ. Adios, amigos.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ωστόσο απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάποιες φορές πάντως, σαν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

0: ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr. Και αυτό το βράδυ τα δικά σας.
1: Η ώρα είναι 11.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

χέρια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Με τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε λυπή.

φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Όλοι έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την